0: για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.

0: Πάθους
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθους.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθους για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.
4: Ραδιόραμα 101,7. Δεν έχει WiFi παραλία. Έχει εμάς.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Συνεχίζουμε με δύο τραγούδια από μια ειδική ομάδα του Ρεμπέτικου. Έχουν μεγάλο μουσικό ενδιαφέρον. Έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του. Και μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν απαγορευμένα. Τα χασικλίδικα.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές, με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
7: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
2: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
1: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
1: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
4: Double Espresso Café.
1: Διπλή απόλαυση.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
5: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπώνι Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
6: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
7: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
6: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
7: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
8: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
9: Με τη μέθοδο Dallas.
8: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
9: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
8: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
9: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
8: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
9: Dallas.
8: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
9: Τηλέφωνα 26410 45544
8: και 6972 558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45544 και 697-255-8787.
11: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
12: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25165.
14: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
15: Ψητοπολείο θεμελής.
14: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
15: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
14: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
15: Ψητονοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
16: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
3: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
2: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
3: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
2: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
4: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
5: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
6: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
7: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
8: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
2: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ, ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
9: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
10: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
11: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
12: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
13: Μάλιστα.
12: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
13: Μέρι.
12: Έλα.
13: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
12: Γιατί?
13: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
14: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
13: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
15: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
6: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
4: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776.
7: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2-4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
4: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
8: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
4: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
8: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
4: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
8: Για ατελείωτες βουτιές.
4: 6976 79 80 23.
9: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
10: Και ήρθε σε μένα.
11: Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
9: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
11: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
12: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 76 52 44.
11: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
13: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
14: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
15: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
16: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
17: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα,

0: για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
6: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
7: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
8: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Crêperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Crêperie. 26410 56 354.
9: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
10: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
12: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
1: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
13: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος

0: του αγνούστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης ΝΕΟ. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
1: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
3: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
4: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
4: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
5: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
6: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
5: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
5: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
6: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
7: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
8: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
9: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει Wi-Fi η παραλία. Έχει εμάς.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
6: Ψητοπολείο θεμελής.
5: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
5: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
6: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
7: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
8: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
7: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
2: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766 6945-990-326.
9: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
10: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
9: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
10: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
9: Και είσοδος υπέροχη.
10: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
9: Και το μπάρμπεκιου.
10: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
11: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
10: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
11: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-27-940.
12: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
13: Αχ,
1: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
13: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
15: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
16: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
17: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
18: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
17: Από πού την είχατε πάρει?
18: Από το γυροδικείο!
19: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
18: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
19: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
20: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
21: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
20: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 2641-049-049.
21: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
22: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
23: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα. Με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant, μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. hippocampuslevkada@gmail.com.
24: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
25: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
24: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
25: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
24: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
25: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
24: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
25: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
24: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
25: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
24: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή
23: ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
0: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους

0: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
6: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
7: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
2: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Amourgis Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
8: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
6: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάννα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
9: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη baseball και αναρρίχηση.
10: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
11: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
12: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
11: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410 57 778.
11: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
13: Σταθερά για τη λιγούρα, σταθερά για να χορτάσεις, σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
14: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
13: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
14: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
13: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
15: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
16: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με

0: 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
0: Double espresso καφέ.
1: Διπλή απόλαυση.
2: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
3: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
4: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
4: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Για ατελείωτες βουτιές.
4: 6976 79 80 23.
5: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
6: Με τη μέθοδο Dallas.
5: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
6: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
5: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
6: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
5: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
6: Dallas.
5: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
6: Τηλέφωνα 26410 45 544
5: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697-255-8787.
8: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
10: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβει στη θάλασσα, ούτε εμάς.
11: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου

σε είδα έχω παρεστήσεις. Συμβαίνουν πράγματα τρελά. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό. Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των οικογένειών τους, έβαλε η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές των γενικών και επαγγελματικών λυκείων της χώρας. Ύστερα από μια απαιτητική και γεμάτη προκλήση σχολική χρονιά, οι υποψήφοι είχαν την ευκαιρία να δουν τους σκόπους και τις θυσίες των τελευταίων μηνών να αποτυπώνονται στα αποτελέσματα των εξετάσεων, κάνοντας τον πρώτο απολογισμό της προσπάθειάς τους. Στο Αγρίνιο, τα χαμόγελα ικανοποίησης ήταν πολλά για εκείνους που κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους που είχαν θέσει και να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το επόμενο καθοριστικό βήμα για τους υποψηφίους είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής που θα κρίνουν την τελική τους πορεία προς τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας. Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η ΔΕΙΑ θέτει σε λειτουργία τη νέα εφαρμογή My Smart Vial στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών της με στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης και την άμεση επικοινωνία με τους καταναλωτές. Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν για Android και iOS συσκευές, καθώς και μέσω διαδικτύου προσφέροντας τη δυνατότητα εύκολης και ασφαλούς διαχείρισης των παροχών ίδρυυσης από πουδήποτε και οποτεδήποτε. Συγκίνηση έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο η είδηση της δωρεάς οργάνων του εκπαιδευτικού Θανάση Φλωρόπουλου, ο οποίος μέσα από την ίστατη πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης χάρισε ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους μας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία δωρεάς ιστών και οργάνων από τον 64χρονο δότη χάρη στη γενναία απόφαση και συνένεση της οικογένειάς του, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε 4 ασθενείς που βρίσκονταν σε λίστα αναμονής για τη μεταμόσχευση. Με ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η βουλευτής Ιταλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά θέτει το ζήτημα που έχει προκύψει με τις βεβαιώσεις οφειλών αγροτών του ΤΟΕΒ Νεοχωρίου προς την ΑΔΕ και τις συνέπειες που αυτές επιφέρουν στην καθημερινότητά τους. Όπως αναφέρει, το τελευταίο διάστημα αγρότες της περιοχής εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες, κάνοντας λόγο για βεβαιώσεις οφειλών, χωρίς προηγούμενη επαρκή ενημέρωση αλλά και χωρίς σαφή εικόνα για τη φύση και την ανάλυση των ποσών. Στο θέμα έχει παρέμβει και η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία μετά από σχετικό έλεγχο ζήτησε την ανάκληση της διαδικασίας προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει. Με την κοινοβουλευτική της παρέμβαση, η κυρία Σταρακά ζητά από την αρμόδια υπουργεία να τοποθετηθούν επί των διαπιστώσεων, να προχωρήσουν σε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και να διασφαλίσουν ότι δεν θα δημιουργούνται συνθήκες αβεβαιότητας ή αδικίας για τους αγρότες. Δύο συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών σημειώθηκαν σε Τελοκρανία και Ιόνια Οδό. Συγκεκριμένα στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Γουριώτισσας, αστυνομικοί της ΟΠ και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου συνέλαβαν ημεδαπό άντρα, καθώς σε έλεγχο στο όχημά του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1,8 γραμμάρια κάναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάναβης. Επίσης, την ίδια μέρα, σε περιοχή του Αιτωλικού, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξυγχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου προχώρησαν στη σύλληψη ακόμη ενός ημεδαπού άντρα, όταν σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10,4 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάναβης. Με μια σημαντική επετειακή εκδήλωση ετοιμάζεται να τιμήσει το 2026 τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του το Ημερήσιο Γυμνάσιο Θέρμου. Στο πλαίσιο της επετείου, η σχολική κοινότητα απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε αποφύτους, εκπαιδευτικούς, φίλους του σχολείου αλλά και κατοίκους του Δήμου Θέρμου, ζητώντας τη συμβολή τους στη συγκέντρωση αρχαιακού υλικού που θα αναδείξει την ιστορική πορεία και τη συμβολή του σχολείου στην τοπική εκπαίδευση. Στο Χαλκιόπουλο Ιταλοκανανίας θα βρεθεί το έμπειρο ιατρικό προσωπικό των κινητών ιατρικών μονάδων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που υλοποιείται σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναγέννηση και Πρόοδος σε συνεργασία με την ΑΕΜΙΕΑΕ υπό την επιστημονική επίβλεψη της πρώτης Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Από το 2014 έως σήμερα, η ΚΙΜ έχουν πραγματοποιήσει 227 αποστολές σε νησιωτικές και υπηρετικές περιοχές της Ελλάδας, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες υγείας και χιλιάδες πολίτες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
3: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
4: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
5: Μήπως να πετάμε τότε.
4: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
6: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
7: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
8: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
7: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
8: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
7: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
8: Καθαριστήρια So Clean.
7: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
8: και Πλατεία 3 Φανάρια.
7: Και στο www.showclean.gr.
6: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
9: Είναι μία, μόνο μία.
10: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
11: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
12: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, snack και catering. Matsas Equipment.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
12: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγωμηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
11: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
12: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
11: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
13: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
14: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
15: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
14: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
2: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
14: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
2: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
14: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
18: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
18: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
19: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
20: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2-4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
21: Ξενοδοχείο Θεοξένια στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631 0 22 683, 6908 671 725.
22: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
23: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
6: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 23 433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
7: Coming Panorama, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820 51 212.
8: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
9: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
10: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
11: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
10: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
12: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
10: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
12: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την

0: ανακαίνιση. Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
1: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
0: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
1: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
0: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
1: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
1: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
3: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
2: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
4: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
5: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
4: Από πού την είχατε πάρει?
5: Από το γυροδικείο!
6: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
5: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
6: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
7: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
8: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
7: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
8: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
9: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
10: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
9: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46922.
11: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
12: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
9: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των οικογένειών τους, έβαλε η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές των γενικών και επαγγελματικών λυκείων της χώρας. Ύστερα από μια απαιτητική και γεμάτη προκλήση σχολική χρονιά, οι υποψήφοι είχαν την ευκαιρία να δουν τους σκόπους και τις θυσίες των τελευταίων μηνών να αποτυπώνονται στα αποτελέσματα των εξετάσεων, κάνοντας τον πρώτο απολογισμό της προσπάθειάς τους. Στο Αγρίνιο, τα χαμόγελα ικανοποίησης ήταν πολλά για εκείνους που κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους που είχαν θέσει και να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το επόμενο καθοριστικό βήμα για τους υποψηφίους είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής που θα κρίνουν την τελική τους πορεία προς τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας. Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η ΔΕΙΑ θέτει σε λειτουργία τη νέα εφαρμογή My Smart Vile στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών της με στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης και την άμεση επικοινωνία με τους καταναλωτές. Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν για Android και iOS συσκευές, καθώς και μέσω διαδικτύου προσφέροντας τη δυνατότητα εύκολης και ασφαλούς διαχείρισης των παροχών ίδρυψης από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Συγκίνηση έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο η είδηση της δωρεάς οργάνων του εκπαιδευτικού Θανάση Φλωρόπουλου, ο οποίος μέσα από την ίστατη πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης χάρισε ζωή και ελπίδα στους συνανθρώπους μας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία δωρεάς συστών και οργάνων από τον 64χρονο δότη, χάρη στη γενναία απόφαση και συνένεση της οικογένειάς του, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε 4 ασθενείς που βρίσκονταν σε λίστα αναμονής για τη μεταμόσχευση. Με ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η βουλευτής Ιταλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά θέτει το ζήτημα που έχει προκύψει με τις βεβαιώσεις οφειλών αγροτών του ΕΒΝΕΟ χωρίου προς την ΑΑΔΕ και τις συνέπειες που αυτές επιφέρουν στην καθημερινότητά τους. Όπως αναφέρει, το τελευταίο διάστημα αγρότες της περιοχής εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες, κάνοντας λόγο για βεβαιώσεις οφειλών, χωρίς προηγούμενη επαρκή ενημέρωση αλλά και χωρίς σαφή εικόνα για τη φύση και την ανάλυση των ποσών. Στο θέμα έχει παρέμβει και η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία μετά από σχετικό έλεγχο ζήτησε την ανάκληση της διαδικασίας προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει. Με την κοινοβουλευτική της παρέμβαση, η κυρία Σταρακά ζητά από την αρμόδια υπουργεία να τοποθετηθούν επί των διαπιστώσεων, να προχωρήσουν σε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και να διασφαλίσουν ότι δεν θα δημιουργούνται συνθήκες αβεβαιότητας ή αδικίας για τους αγρότες. Δύο συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών σημειώθηκαν σε Τελοκρανία και Ιόνια Οδό. Συγκεκριμένα στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Γουριώτισσας, αστυνομικοί της ΟΠ και της Υποδιέθεσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου συνέλαβαν η μεδαπό άντρα, καθώς σε έλεγχο στο όχημά του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1,8 γραμμάρια κάναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάναβης. Επίσης, την ίδια μέρα, σε περιοχή του Αιτωλικού, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου προχώρησαν σε σύλληψη ακόμη ενός συμμεδαπού άντρα, όταν σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10,4 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάναβης. Με μια σημαντική επετειακή εκδήλωση ετοιμάζεται να τιμήσει το 2026 τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του το ημερήσιο Γυμνάσιο Θέρμου. Στο πλαίσιο της επετείου, η σχολική κοινότητα απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε αποφύτους, εκπαιδευτικούς, φίλους του σχολείου αλλά και κατοίκους του Δήμου Θέρμου, ζητώντας τη συμβολή τους στη συγκέντρωση αρχαιακού υλικού που θα αναδείξει την ιστορική πορεία και τη συμβολή του σχολείου στην τοπική εκπαίδευση. Στο Χαλκιόπουλο Τολοκανανίας θα βρεθεί το έμπειρο ιατρικό προσωπικό των κινητών ιατρικών μονάδων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που υλοποιείται σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναγέννηση και Πρόοδος σε συνεργασία με την ΑΕΜΙΕΑΕ υπό την επιστημονική επίβλεψη της πρώτης Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Από το 2014 έως σήμερα, η ΚΙΜ έχουν πραγματοποιήσει 227 αποστολές σε νησιωτικές και υπηρετικές περιοχές της Ελλάδας, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες υγείας και χιλιάδες πολίτες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισσερί. όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Απανέμι Beach Coffee Bar.
5: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές, με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν έως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
0: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα, στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641 14 13 64. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
7: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
3: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
8: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
8: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Για ατελείωτες βουτιές.
8: 6976 79 80 23.
9: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
10: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
11: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
12: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. γνωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.

0: Άρχισαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόμες.
1: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
2: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
1: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
2: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
1: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
2: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
3: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
4: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
5: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 9:30.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
4: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
7: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
8: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
7: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
8: Δηλαδή,
7: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο, ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
9: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
10: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
9: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 2641-0-27-940.
9: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
11: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-0-55-261. Άντε και καλή μας όρεξη.
12: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
13: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
14: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
15: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο, αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
1: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
17: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.com.

0: από τις 12 το πρωί.
1: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
0: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
2: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
3: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
4: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
3: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
4: Κοίτα ποιο να μιλάει.
3: Γιατί?
4: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
3: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
5: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
6: Πιστές στην ποιότητα
7: και στην ποσότητα.
8: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
9: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Superdry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
8: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των οικογένειών τους, έβαλε η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές των γενικών και επαγγελματικών λυκείων της χώρας. Ύστερα από μια απαιτητική και γεμάτη προκλήση σχολική χρονιά, οι υποψήφοι είχαν την ευκαιρία να δουν τους σκόπους και τις θυσίες των τελευταίων μηνών να αποτυπώνονται στα αποτελέσματα των εξετάσεων, κάνοντας τον πρώτο απολογισμό της προσπάθειάς τους. Στο Αγρίνιο, τα χαμόγελα ικανοποίησης ήταν πολλά για εκείνους που κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους που είχαν θέσει και να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το επόμενο καθοριστικό βήμα για τους υποψηφίους είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής που θα κρίνουν την τελική τους πορεία προς τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας. Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η ΔΕΙΑ θέτει σε λειτουργία τη νέα εφαρμογή My Smart Vile στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών της με στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης και την άμεση επικοινωνία με τους καταναλωτές. Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν για Android και iOS συσκευές, καθώς και μέσω διαδικτύου προσφέροντας τη δυνατότητα εύκολης και ασφαλούς διαχείρισης των παροχών ίδρυψης από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Συγκίνηση έχει προκαλέσει το Αγρίνιο η είδηση της δωρεάς οργάνων του εκπαιδευτικού Θανάση Φλωρόπουλου, ο οποίος μέσα από την ίστατη πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης χάρισε ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους μας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία δωρεάς συστών και οργάνων από τον 64χρονο δότη, χάρη στη γενναία απόφαση και συνένεση της οικογένειάς του, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε 4 ασθενείς που βρίσκονταν σε λίστα αναμονής για τη μεταμόσχευση. Με ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η βουλευτής Ιταλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά θέτει το ζήτημα που έχει προκύψει με τις βεβαιώσεις οφειλών αγροτών του το Εύνεο Χωρίου προς την ΑΑΔΕ και τις συνέπειες που αυτές επιφέρουν στην καθημερινότητά τους. Όπως αναφέρει, το τελευταίο διάστημα αγρότες της περιοχής εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες, κάνοντας λόγο για βεβαιώσεις οφειλών, χωρίς προηγούμενη επαρκή ενημέρωση αλλά και χωρίς σαφή εικόνα για τη φύση και την ανάλυση των ποσών. Στο θέμα έχει παρέμβει και η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία μετά από σχετικό έλεγχο ζήτησε την ανάκληση της διαδικασίας προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει. Με την κοινοβουλευτική της παρέμβαση, η κυρία Σταρακά ζητά από την αρμόδια Υπουργεία να τοποθετηθούν επί των διαπιστώσεων, να προχωρήσουν σε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και να διασφαλίσουν ότι δεν θα δημιουργούνται συνθήκες αβεβαιότητας ή αδικίας για τους αγρότες. Δύο συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών σημειώθηκαν σε Τελοκρανία και Ιόνια Οδό. Συγκεκριμένα στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Γουριώτισσας, αστυνομικοί της ΟΠ και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου συνέλαβαν ημεδαπό άντρα, καθώς σε έλεγχο στο όχημά του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1,8 γραμμάρια κάναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάναβης. Επίσης, την ίδια μέρα, σε περιοχή του Αιτωλικού, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου προχώρησαν στη σύλληψη ακόμη ενός ημεδαπού άντρα, όταν σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10,4 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάναβης. Με μια σημαντική επετειακή εκδήλωση ετοιμάζεται να τιμήσει το 2026 τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του το ημερήσιο Γυμνάσιο Θέρμου. Στο πλαίσιο της επετείου, η σχολική κοινότητα απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε αποφύτους, εκπαιδευτικούς, φίλους του σχολείου αλλά και κατοίκους του Δήμου Θέρμου, ζητώντας τη συμβολή τους στη συγκέντρωση αρχαιακού υλικού που θα αναδείξει την ιστορική πορεία και τη συμβολή του σχολείου στην τοπική εκπαίδευση. Στο Χαλκιόπουλο Τολοκανανίας θα βρεθεί το έμπειρο ιατρικό προσωπικό των κινητών ιατρικών μονάδων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που υλοποιείται σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναγέννηση και Πρόοδος σε συνεργασία με την ΑΕΜΙΕΑΕ υπό την επιστημονική επίβλεψη της πρώτης Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Από το 2014 έως σήμερα, η ΚΙΜ έχουν πραγματοποιήσει 227 αποστολές σε νησιωτικές και υπηρετικές περιοχές της Ελλάδας, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες υγείας και χιλιάδες πολίτες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
0: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
0: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
0: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
4: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
5: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
6: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
5: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
6: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
5: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
6: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
6: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
7: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
8: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 320023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
9: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπιπλα.com 2640-051-544 6944-545-743 Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
13: Μάλιστα.
12: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
13: Μέρι.
12: Έλα.
13: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
12: Γιατί?
13: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
3: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
13: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
9: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
10: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
9: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
10: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
9: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
10: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
9: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
10: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
9: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
10: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
9: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
14: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
9: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
15: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
9: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View. Η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
16: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
17: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
16: Από πού την είχατε πάρει?
17: Από το γυροδικείο.
18: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
17: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
18: Ησυχία! αθώος ο κατηγορούμενος.
19: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
20: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
19: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
20: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
21: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα papaki@gmail.com.
22: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα. Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
3: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή? Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
1: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
3: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
3: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
4: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26 31 0 555 76 και 6972 21 24 43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
5: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
6: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 30 0 37. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
7: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
8: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια ζυμάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
1: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641 044 555.
8: Μάμα μία, η συνταγή της επιτυχίας.
3: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
9: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
9: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
10: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
11: Μήπως να πετάμε τότε.
10: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
12: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
13: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
14: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
13: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
14: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
13: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
14: Καθαριστήρια So Clean.
13: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
14: και Πλατεία 3 Φανάρια.
13: Και στο 3

0: διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
1: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
2: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
1: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
3: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
1: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
3: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
1: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-02660.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
6: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει Wi-Fi παραλία. Έχει εμάς.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των οικογένειών τους, έβαλε η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές των γενικών και επαγγελματικών λυκείων της χώρας. Ύστερα από μια απαιτητική και γεμάτη προκλήση σχολική χρονιά, οι υποψήφοι είχαν την ευκαιρία να δουν τους σκόπους και τις θυσίες των τελευταίων μηνών να αποτυπώνονται στα αποτελέσματα των εξετάσεων, κάνοντας τον πρώτο απολογισμό της προσπάθειάς τους. Στο Αγρίνιο, τα χαμόγελα ικανοποίησης ήταν πολλά για εκείνους που κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους που είχαν θέσει και να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το επόμενο καθοριστικό βήμα για τους υποψηφίους είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής που θα κρίνουν την τελική τους πορεία προς τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας. Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η ΔΕΙΑ θέτει σε λειτουργία τη νέα εφαρμογή My Smart Vile στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών της με στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης και την άμεση επικοινωνία με τους καταναλωτές. Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν για Android και iOS συσκευές, καθώς και μέσω διαδικτύου προσφέροντας τη δυνατότητα εύκολης και ασφαλούς διαχείρισης των παροχών ίδρυψης από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Συγκίνηση έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο η είδηση της δωρεάς οργάνων του εκπαιδευτικού Θανάση Φλωρόπουλου, ο οποίος μέσα από την ίστατη πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης χάρισε ζωή και ελπίδα στους συνανθρώπους μας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία δωρεάς ιστών και οργάνων από τον 64χρονο δότη χάρη στη γενναία απόφαση και συνένεση της οικογένειάς του, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε 4 ασθενείς που βρίσκονταν σε λίστα αναμονής για τη μεταμόσχευση. Με ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η βουλευτής Ιταλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά θέτει το ζήτημα που έχει προκύψει με τις βεβαιώσεις οφειλών αγροτών του ΕΒΝΕΟ χωρίου προς την ΑΑΔΕ και τις συνέπειες που αυτές επιφέρουν στην καθημερινότητά τους. Όπως αναφέρει, το τελευταίο διάστημα αγρότες της περιοχής εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες, κάνοντας λόγο για βεβαιώσεις οφειλών, χωρίς προηγούμενη επαρκή ενημέρωση αλλά και χωρίς σαφή εικόνα για τη φύση και την ανάλυση των ποσών. Στο θέμα έχει παρέμβει και η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία μετά από σχετικό έλεγχο ζήτησε την ανάκληση της διαδικασίας προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει. Με την κοινοβουλευτική της παρέμβαση, η κυρία Σταρακά ζητά από την αρμόδια υπουργεία να τοποθετηθούν επί των διαπιστώσεων, να προχωρήσουν σε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και να διασφαλίσουν ότι δεν θα δημιουργούνται συνθήκες αβεβαιότητας ή αδικίας για τους αγρότες. Δύο συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών σημειώθηκαν σε Τελοκρανία και Ιόνια Οδό. Συγκεκριμένα στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Γουριώτισσας, αστυνομικοί της ΟΠ και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου συνέλαβαν ημεδαπό άντρα, καθώς σε έλεγχο στο όχημά του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1,8 γραμμάρια κάναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάναβης. Επίσης, την ίδια μέρα, σε περιοχή του Αιτωλικού, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξυγχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου προχώρησαν στη σύλληψη ακόμη ενός ημεδαπού άντρα, όταν σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10,4 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάναβης. Με μια σημαντική επετειακή εκδήλωση ετοιμάζεται να τιμήσει το 2026 τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του το ημερήσιο Γυμνάσιο Θέρμου. Στο πλαίσιο της επετείου, η σχολική κοινότητα απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε αποφύτους, εκπαιδευτικούς, φίλους του σχολείου αλλά και κατοίκους του Δήμου Θέρμου, ζητώντας τη συμβολή τους στη συγκέντρωση αρχαιακού υλικού που θα αναδείξει την ιστορική πορεία και τη συμβολή του σχολείου στην τοπική εκπαίδευση. Στο Χαλκιόπουλο Ιταλοκανανίας θα βρεθεί το έμπειρο ιατρικό προσωπικό των κινητών ιατρικών μονάδων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που υλοποιείται σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναγέννηση και Πρόοδος σε συνεργασία με την ΑΕΜΙΕΑΕ υπό την επιστημονική επίβλεψη της πρώτης Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Από το 2014 έως σήμερα, η ΚΙΜ έχουν πραγματοποιήσει 227 αποστολές σε νησιωτικές και υπηρετικές περιοχές της Ελλάδας, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες υγείας και χιλιάδες πολίτες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Καλοκαίρι. Κέρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
0: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
0: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Για ατελείωτες βουτιές.
0: 6976 79 80 23.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
0: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
0: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
9: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
10: Το Double Espresso Café.
9: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
10: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
9: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
10: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
9: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
10: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
9: Double Espresso Café.
10: Διπλή απόλαυση.
11: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
12: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
13: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
14: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
15: Με τη μέθοδο Dallas.
14: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
15: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
14: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
15: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
14: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
15: Dallas.
14: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
15: Τηλέφωνα 26410-45544
14: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
16: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
17: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ημέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
4: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
5: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
5: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
3: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410-22990 και 694247 2720.
7: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε σε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
5: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
10: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
11: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
12: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
13: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
14: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
13: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
14: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
13: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
14: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
15: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
16: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
18: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των οικογένειών τους, έβαλε η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές των γενικών και επαγγελματικών λυκείων της χώρας. Ύστερα από μια απαιτητική και γεμάτη προκλήση σχολική χρονιά, οι υποψήφοι είχαν την ευκαιρία να δουν τους σκόπους και τις θυσίες των τελευταίων μηνών να αποτυπώνονται στα αποτελέσματα των εξετάσεων, κάνοντας τον πρώτο απολογισμό της προσπάθειάς τους. Στο Αγρίνιο, τα χαμόγελα ικανοποίησης ήταν πολλά για εκείνους που κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους που είχαν θέσει και να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το επόμενο καθοριστικό βήμα για τους υποψηφίους είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής που θα κρίνουν την τελική τους πορεία προς τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας. Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η ΔΕΙΑ θέτει σε λειτουργία τη νέα εφαρμογή My Smart Vial στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών της με στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης και την άμεση επικοινωνία με τους καταναλωτές. Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν για Android και iOS συσκευές, καθώς και μέσω διαδικτύου προσφέροντας τη δυνατότητα εύκολης και ασφαλούς διαχείρισης των παροχών ίδρυυσης από πουδήποτε και οποτεδήποτε. Συγκίνηση έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο η είδηση της δωρεάς οργάνων του εκπαιδευτικού Θανάση Φλωρόπουλου, ο οποίος μέσα από την ίστατη πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης χάρισε ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους μας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία δωρεάς ιστών και οργάνων από τον 64χρονο δότη χάρη στη γενναία απόφαση και συνένεση της οικογένειάς του, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε 4 ασθενείς που βρίσκονταν σε λίστα αναμονής για τη μεταμόσχευση. Με ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η βουλευτής Ιντελοκανανίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά θέτει το ζήτημα που έχει προκύψει με τις βεβαιώσεις οφειλών αγροτών του ΤΟΕΒ Νεοχωρίου προς την ΑΑΔΕ και τις συνέπειες που αυτές επιφέρουν στην καθημερινότητά τους. Όπως αναφέρει, το τελευταίο διάστημα αγρότες της περιοχής εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες, κάνοντας λόγο για βεβαιώσεις οφειλών, χωρίς προηγούμενη επαρκή ενημέρωση αλλά και χωρίς σαφή εικόνα για τη φύση και την ανάλυση των ποσών. Στο θέμα έχει παρέμβει και η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία μετά από σχετικό έλεγχο ζήτησε την ανάκληση της διαδικασίας προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει. Με την κοινοβουλευτική της παρέμβαση, η κυρία Σταρακά ζητά από την αρμόδια υπουργεία να τοποθετηθούν επί των διαπιστώσεων, να προχωρήσουν σε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και να διασφαλίσουν ότι δεν θα δημιουργούνται συνθήκες αβεβαιότητας ή αδικίας για τους αγρότες. Δύο συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών σημειώθηκαν σε Τελοκρανία και Ιόνια Οδό. Συγκεκριμένα στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Γουριώτισσας, αστυνομικοί της ΟΠ και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγχρίασης Εγκλημάτων Αγρινίου συνέλαβαν ημεδαπό άντρα, καθώς σε έλεγχο στο όχημά του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1,8 γραμμάρια κάναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάναβης. Επίσης, την ίδια μέρα, σε περιοχή του Αιτωλικού, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξυγχρίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου προχώρησαν στη σύλληψη ακόμη ενός ημεδαπού άντρα, όταν σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10,4 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάναβης. Με μια σημαντική επετειακή εκδήλωση ετοιμάζεται να τιμήσει το 2026 τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του το ημερήσιο Γυμνάσιο Θέρμου. Στο πλαίσιο της επετείου, η σχολική κοινότητα απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε αποφύτους, εκπαιδευτικούς, φίλους του σχολείου αλλά και κατοίκους του Δήμου Θέρμου, ζητώντας τη συμβολή τους στη συγκέντρωση αρχαιακού υλικού που θα αναδείξει την ιστορική πορεία και τη συμβολή του σχολείου στην τοπική εκπαίδευση. Στο Χαλκιόπουλο Τολοκανανίας θα βρεθεί το έμπειρο ιατρικό προσωπικό των κινητών ιατρικών μονάδων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που υλοποιείται σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναγέννηση και Πρόοδος σε συνεργασία με την ΑΕΜΙΕΑΕ υπό την επιστημονική επίβλεψη της πρώτης Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Από το 2014 έως σήμερα, η ΚΙΜ έχουν πραγματοποιήσει 227 αποστολές σε νησιωτικές και υπηρετικές περιοχές της Ελλάδας, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες υγείας και χιλιάδες πολίτες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
3: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
4: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
3: Από πού την είχατε πάρει?
4: Από το γυροδικείο!
5: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
4: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
5: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
6: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
7: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
6: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
7: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
0: Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης, με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων, αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής, Μιχαλακέα 30, στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766, 6945 990 326.
2: Απανένι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην Ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές, με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
0: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631 0 22 683, 6908 671 725.
8: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
0: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
9: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνο αυτοκίνητη στη δουλειά μας. Matsas Equipment.
10: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
10: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
9: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
10: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
9: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
11: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά-πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
12: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.

0: ήταν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
2: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
3: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
2: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
3: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
2: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
3: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
3: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
5: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 6262 και 6974 675631.
4: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
6: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands: New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάννα Καζάκου, Μιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
7: Σώτο Σόπα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
8: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
7: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
8: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
7: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
8: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
7: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
7: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
8: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
7: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
11: Όλα στα χαράματα.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
4: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
7: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
6: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
8: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
6: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
8: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
6: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλήτου 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
9: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών.
8: Κρουαζιέρες.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
4: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα, στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 092 741 και nidrilevkas.gr.
7: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
10: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
7: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
10: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
7: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
10: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
11: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
12: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
13: Σταθερά για τη Λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
14: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
13: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
14: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
13: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
15: Καμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα

0: Η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
5: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
3: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά. Κεραμιδάκι Greek Restaurant, Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
6: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
7: Μήπως να πετάμε τότε.
6: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
8: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
9: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
10: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
9: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
10: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
9: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
10: Καθαριστήρια So Clean.
9: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
10: και Πλατεία 3 Φανάρια.
9: Και στο www.showclean.gr.
8: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
11: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
12: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
11: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
10: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
11: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
10: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
11: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
1: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
13: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
14: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
13: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
14: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
13: Και είσοδος υπέροχη.
14: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
13: Και το μπάρμπεκιου.
14: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
10: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
14: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
10: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410 27 940.
15: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
16: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 100.
17: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
18: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
17: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
18: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
17: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
18: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
17: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
18: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
17: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
18: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
19: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετολικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
20: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
21: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας.
0: Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
21: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
0: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
21: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
22: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
23: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
24: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
25: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
26: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
24: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
26: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
24: Τηλέφωνο 26410 57 778.
26: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
27: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
28: Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
29: Είναι τόσο.
28: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα ταρό να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
30: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα σε όλους. Σκεφτόμουν σήμερα να μπω στο στούντιο με μια σουγαρίστρα, γιατί τόσα σάλια που είδα αυτές τις μέρες από διάφορους υποψήφιους που τις προηγούμενες εβδομάδες μας λέγανε ότι δεν έχουν καμία σχέση με κανέναν, δεν τα άντεξα. Λέω, θα πάρω μια σουγκαρίστρα, θα μπω μέσα να βάλω τα ηχητικά του Μόσχου, του Μελετόπουλου, του ένα, του άλλου. Εκεί που βρίζανε τον Τσίπρα, τώρα τον έχουν κάνει Θεό. Τι κάνει μια καρέκλα, ε. Εκεί που ο Μελετόπουλος έβγαινε εδώ στην εκπομπή και μας έλεγε ότι για όλα αυτά είναι οι κυβερνήσεις. Έβγαινε χθες και προχθές και έλεγε ότι ο Σαμαράς θα σώσει τη χώρα. Ρε φίλε, τι ζούμε. Πραγματικά εγώ θα ντρεπόμουν να κάθομαι και να λέω τέτοια λογάκια για τέτοια ανθρωπάκια. Θα το πάω χαλαρά. Μην χρησιμοποιήσουμε τώρα εκφράσεις μηνύσιμες. Γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιοι έχουν και τρέλα με τις μηνύσεις.

0: πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Εσείς εκεί πέρα έξω που παρατηρείτε, που ακούτε, που βλέπετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι όλοι λέτε ότι είναι μέσα μαζικού επηρεασμού, αλλά όλοι ανοίγετε την τηλεόραση όταν πάτε σπίτι. Λίγοι είναι αυτοί που έχουν αποβάλει από την καθημερινότητά τους αυτή τη συνήθεια. Πολύ λίγοι. Οι κακές οι τηλεοράσεις, η πλήση εγκεφάλου, η προπαγάνδα και όλοι με το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Το θέμα είναι να μπορείς να βλέπεις και να μην δέχεσαι να σε επηρεάζει το θέαμα το μυαλό. Για να μπορείς να γελάς με αυτές τις μαριονέτες οι οποίες συγκεκριμένα θέματα παρουσιάζουν, συγκεκριμένες εντολές δέχονται και έχουν συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων. Βλέπετε κανένα καναλάκι στην Ελλάδα να λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χάσανε τον πόλεμο? Βλέπετε κανένα καναλάκι να δείχνει τι ακριβώς συμβαίνει με το Ισραήλ? Βλέπετε κανένα καναλάκι να σας λέει για την Καλαμάτα? Βλέπετε κανένα καναλάκι να σας εξηγεί πώς αρπάζουν την περιουσία του ελληνικού λαού με χίλιους τρόπους, με διάφορους τρόπους, χωρίς όμως να αποκαλύπτουν ποιο είναι το σχέδιο με όλα αυτά τα τουριστικά καταλήματα, με όλο αυτό το στόχο που έχουν βάλει τα λόμπι, να κάνουν την Ελλάδα Μόντε Κάρλο? Δεν θέλουν τον Ελληνάκο εδώ πέρα. Σου λέει τι να την κάνω τώρα τη γιαγιά εδώ πέρα να έχει το σπίτι στο χωριό. Θα το πάρω το σπίτι στη Χαλκιδική και θα το κάνω ξενοδοχείο. Να κόβω χρήμα. Γιατί πουλάω θάλασσα. Και βλέπουμε ότι πολλοί έχουν κάνει ιδιωτικές παραλίες, άλλο και τούτο. Δεν υπάρχει νόμιμη ιδιωτική παραλία. Πάντα πρέπει να αφήνουν ένα δρομάκι για να μπορεί ο ελληνικός λαός να μπορεί να κάνει αν θέλει μπάνιο εκεί πέρα. Κι όμως, ο κάθε τυπάς που έχει ένα ξενοδοχείο δίπλα στην παραλία πάει βάζει μια μπάρα, έναν σεκιουριτά, μια αλυσίδα και σου λέει δεν επιτρέπεται να περάσεις. Και αν τον ζορίζεις και πολύ γιατί έχει πορτοφόλι, θα πάρει και τον υπουργό. Αυτά συμβαίνουν φίλοι μου και δεν ξέρετε τι δικαιώματα έχετε και δεν ξέρετε ότι είστε όμοιροι μιας κατάστασης και δεν ξέρετε ότι μακροχρόνια σφίγγει ο κλοιός όπως σας λέω καθημερινά και δεν θα μπορούμε να επιβιώσουμε και θα αναγκαστούμε να φύγουμε. Θα μπορούσα να πω ότι είναι και οικονομικός πόλεμος. Εγώ παραδέχομαι τους Αλβανούς, αν και ανήκω στον πατριωτικό χώρο, το έχω πει χιλιάδες φορές και ξέρετε τις απόψεις μου και την ιδεολογία μου και δεν ξεπουλάω την ιδεολογία μου ούτε για καρέκλες, ούτε για χρήματα, ούτε για δόξα, ούτε για τίποτα. Εγώ έχω να πω μπράβο στους Αλβανούς για τον τρόπο που κινούνται. Και όποιος ενοχλείται ας αλλάξει συχνότητα. Μπράβο που είναι ενωμένοι, μπράβο που πάνε κόντρα στον καπιταλισμό, μπράβο που φωνάζουν ότι δεν πωλείται η Αλβανία. Και κανονικά και η Ελλάδα θα έπρεπε να φωνάζει δεν πωλείται η Ελλάδα. Καλός ή κακός, αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Πρέπει να σπάσετε τα στερεότυπα του μυαλού σας και να αποδεχτείτε την αλήθεια. Είδατε εσείς ποτέ τον ελληνικό λαό συσπηρωμένο να φωνάζει δεν πωλείται η Ελλάδα? Ποτέ. Μόνο στο μακεδονικό ενωθήκαμε και φωνάζαμε δεν πωλείται η Μακεδονία και δεν αλλοιώνεται η ιστορία. Και ο Τσίπρας είδατε τι έκανε. Και δεν είναι μόνο ο Τσίπρας μέσα σε αυτό. Είναι και ο Σαμαράς που ήταν υπουργός εξωτερικών και υπέγραφε, πρώτος που υπέγραψε την ονομασία Μακεδονία για τα Σκόπια ήταν ο Σαμαράς σαν υπουργός εξωτερικών. Και ο Μητσοτάκης μέσα είναι, και ο Καραμαλής μέσα είναι, και ο Τσίπρας μέσα είναι, και η Πασόκη μέσα είναι. Με μια τεράστια ιστορία το μακεδονικό. Όπως τώρα, μετά την προδοσία των Πρεσπών, γιατί δεν ήταν συμφωνία αυτή, ήταν προδοσία, έρχεται και η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Έχουν πετάξει τις πληροφορίες για να μπουν τα ερεθίσματα στο μυαλό σας και κάπως έτσι συνηθίζετε τις προδοσίες. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Σου λέει, έλα εδώ ρε μάγκα. Θα του πετάμε λίγο-λίγο συνεκμετάλλευση, ήρεμα νερά. Να, οι Τούρκοι είναι φίλοι μας, να το ένα, να το άλλο. Και θα συνηθίσει ο Έλληνας ότι θα παραδώσουμε το μισό Αιγαίο για συνεκμετάλλευση. Και όταν το παραδώσουμε, ξέρετε τι θα πούνε? Το ξέραμε. Δεν θα αντιδράσουνε. Θα πούνε, το ξέραμε. Δεν το ξέρατε. Τόσα χρόνια το λιβανίζουνε. Τόσα χρόνια το λένε ότι θα γίνει. Το ξέραμε ότι θα γίνει. Σας έχουνε πραγματικά μελετήσει, ξέρουνε πώς σκέφτεστε, ξέρουν ότι είστε αδιάφοροι, ξέρουνε να σας χειραγωγούν και να σας εκμεταλλεύονται. Και επίσης, με όλο αυτό που γίνεται με τα ψυχοφάρμακα, με τα ναρκωτικά, με τον τζόγο, ό,τι κανάλι κι αν βάλεις, ό,τι κι αν ακούσεις, όπου κι αν δεις, υπάρχουν στοιχηματικές εταιρείες. Σας έχουν κάνει καναπεδάκηδες και ξερόλες, χωρίς να έχετε τη γνώση. Να πω ότι είναι ένας άνθρωπος καλλιεργημένος σε ένα κλάδο και ξέρει και μιλάει, να το σεβαστώ και να τον ακούσω. Βγαίνει τώρα η Ελεονόρα Μελέτη, ευρωβουλευτής. Επειδή κάνει, λέει, καλές πίτες. Και τι να κάνω δηλαδή εγώ τώρα, να ακούσω την Ελεονόρα Μελέτη να μου πει τι για τα εθνικά θέματα. Να υπερασπιστεί πώς την Ελλάδα. Εγώ θέλω σκυλιά του πολέμου σε αυτές τις θέσεις. Καλός ή κακός. Θέλω ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται και όχι ανθρώπους που κάνουν πίτες. Καλά, ο Λαζαρίδης, ο Μακάριος δεν ήταν ο άνθρωπος που θα έβγαινε και θα έδινε πίσω τα λεφτά με κάτι πλαστά πτυχία, κάτι θέματα περίεργα και έλεγε εγώ θα δώσω πίσω τα λεφτά. Δηλώσεις τέτοιες δεν έκανε, κάνω λάθος? Και τώρα έχει κάνει μια δημοσίευση και γράφει ότι δεν υπάρχει πλαστό πτυχίο. Δεν υπάρχουν, λέει, ψευδές δικαιολογητικά. Δεν υπάρχουν, λέει, παράνομα. Δεν υπάρχει, λέει, παράνομο οικονομικό όφελος. Δεν υπάρχει, λέει, καμία δική του παράνομη πράξη. Τίποτα. Ο άνθρωπος είναι αθώος. Όπως όλοι οι νεοδημοκράτες, το ίδιο αφήγημα. Είναι όλοι αθώοι. Εδώ βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και μας είπε ότι είναι τίμιος. Τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Βασιλιάδη. Να μιλήσουμε για τα ποσοστά. Γιατί χθες είδα μια δημοσκόπηση. Νέες μετρήσεις που δίνουν στον Τσίπρα 21%. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Δεν θα υπάρχουν άλλα κόμματα. Στην επόμενη δημοσκόπηση της Real Polls θα είναι μόνο Τσίπρας με 100%. Εντάξει. Γιατί έτσι παίζεται το παιχνίδι. Και όποιος δεν γουστάρει, πρόβλημά του. Που πλέον βγαίνουν στο διαδίκτυο όλοι και κάνουν δημοσκοπήσεις. Ο κάθε τσιριμόκος κάνει και μια δημοσκόπηση. Με το AI, να λίγο με ένα ερωτηματολόγιο σε 5 φίλους του. Παρουσιάζει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Και θα τον ρωτήσω τρίτη ώρα τον Γιώργο. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει έλεγχος, όπως είπαμε και την άλλη φορά, στο ποιος βγάζει δημοσκοπήσεις. Κανονικά θα έπρεπε να είναι αυστηρή με αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται ο καθένας να παρουσιάζει ό,τι γουστάρει. Και δεν γίνεται ο καθένας να κάνει μια ανάρτηση και να γράφει ορίστε μια δημοσκόπηση που έκανα μόνος μου. Δημοσκοπήσεις θα έπρεπε να κάνουν μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν την άδεια να το κάνουν, για να μην παρεμβάλλεται η σκέψη του Έλληνα πολίτη. Και θα πούμε και αν αυτοί που κάνουν δημοσκοπήσεις παδίζουν καλά. Γιατί 21% Τσίπρας δεν έχει σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Δεν την πιστεύω με τίποτα τη δημοσκόπηση, σας το λέω μα. Αλλά 5-6 οικογένειες, όπως ξέρετε όλοι, όταν στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα, όταν έχουν καναλάκια και όταν χώνουν τα λεφτάκια, αλλάζει η κατάσταση. Τώρα, μιας και μιλάω για τον Τσίπρα, έχω ένα ηχητικό. Παρακαλώ πολύ τη γραμματεία, το εμπορικό τμήμα, κάποιον από την αίθουσα σύνταξη να φέρει τη σουγκαρίστρα. Γιατί θα στάξουν σάλια από τον υπολογιστή τώρα με τα ηχητικά αυτά. Θυμάμαι τον Θωμά τον Μόσχο, ο οποίος δεν είχε την καλύτερη άποψη για τον Τσίπρα. Όταν ήταν κοντά στον Κασελάκη, δεν είχε καλή άποψη για τον Τσίπρα. Όταν ήταν κοντά στο Βαρουφάκη, δεν είχε καλή άποψη για τον Τσίπρα. Και τώρα φήμες, που δεν υιοθετώ, φήμες λένε ότι έχει πέσει μια προσφορά στο τραπέζι. Φήμες. Δεν υιοθετώ, σας λέω ότι ακούγεται. Ακούγεται το ότι του έταξε πρώτο όνομα στο επικρατείας ο Τσίπρας, του κύριου Μόσχου. Και ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει.
1: Πώς το αποφασίσατε και γιατί το αποφασίσατε, κύριε Μόσχο, να είστε μαζί με τον Άλεξ Τσίπρα σε αυτό το νέο εγχείρημα?
2: Έχουμε μιλήσει με διάφορους πολιτικούς. Ειδικά εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με αρκετούς, είτε βουλευτές είτε υπουργούς, ακόμα και πρωθυπουργούς. Νομίζω ότι ήταν από όλες τις συζητήσεις που έχω κάνει με όλους τους πολιτικούς, ο κύριος Τσίπρας διαφέρει από όλους.
3: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε.
2: Ήταν απόλυτα ειλικρινής μαζί μας στο τι
3: μπορούμε.
2: Ήταν απόλυτα ειλικρινής μαζί μας στο τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι και ποια θα είναι τα νέα δεδομένα. Επειδή είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που συντελούμε το συγκεκριμένο εγχείρημα, του θέσαμε διάφορα είτε ερωτήματα είτε διεκδικήσεις που είπαμε κτλ. Μας είπε ότι μπορούμε να τα υλοποιήσουμε και ότι θα συνεισφέρουμε στο κλάδο. Δέχτηκε τέλος πάντων αυτά που θέλαμε. Υπήρξαν και οι διάφορες δεσμεύσεις για το εγχείρημα που προσπαθούμε να κάνουμε.
3: Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
4: Όταν είδαμε όλη την αλλαγή, όταν δηλαδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Γιατί θα τρελαθώ τελείως. Αυτά δεν υπάρχουν που ζούμε. Δεν υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα, πότε κράτησε αυτά που είπε ο Τσίπρας? Ποτέ. Για βάλ' τον να ακούσουμε τι έλεγε το Θωμά το Μόσχο. Για βάλ' τον.
4: Προσωπικά συμπάθησα το Γιάννη το Βαρουφάκη και πήγαμε όλη την αλλαγή όταν δηλαδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Προσωπικά συμπάθησα το Γιάννη το Βαρουφάκη και πίστεψα πολύ σε αυτόν. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που έλεγε: δεν είναι έτοιμος ο Τσίπρας να κλείσει το τηλέφωνο στη μούρη των Ευρωπαίων και να κάνει αυτό που πρέπει. Καλύτερα να μην βγει.
2: Επειδή και από όλους τους πολιτικούς που έχουμε ζητήσει μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το πώς μιλάει ο κύριος Τσίπρας.
3: Go back, κύριε.
0: Βλέπετε το πέρα δόθε, δεν είναι τυχαίο.
3: Της Τρόικας, η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζω.
2: Πόσο διαφορετικός είναι και το πόσο ειλικρινά μας τα είπε τέλος πάντων σε σχέση με όλους τους άλλους.
3: Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και φημωμένη μάζα.
2: Και πάνω κάτω ιδεολογικά συμφωνούμε.
4: Για το ΜΕΡΑ την βλέπω πολύ θετικά. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Και εμείς που συνεργαστήκαμε με τους βουλευτές και με όλη την οργάνωση προχωρήσαμε και αναδείξαμε πάρα πολλά θέματα.
2: Η διαφορά που έχω δει και με το ΜΕΡΑ 25 είναι ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να κυβερνήσει.
5: Μάλιστα.
2: Θέλει να κάνει κυβέρνηση και να κυβερνήσει αυτό το τόπο.
3: Τη ιδρυτική νομεκλατούρα τη Ευρώπη.
4: Όταν είδαμε όλη την αλλαγή, όταν δηλαδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, προσωπικά συμπάθησα το Γιάννη το Βαρουφάκη και πίστεψα πολύ σε αυτόν. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που έλεγε: δεν είναι έτοιμο ο Τσίπρας να κλείσει το τηλέφωνο στη μούρη των Ευρωπαίων και να κάνει αυτό που πρέπει. Καλύτερα να μην βγει.
0: Βρε πως αλλάζει άποψη ο άνθρωπο. Βρε πως γυρνάει το μπιφτέκι ο άνθρωπο. Ρε αδερφέ, τι άλλο θα ζήσουμε? Τι άλλο θα ζήσουμε? Τώρα είναι δηλαδή κατάλληλος ο Τσίπρας? Τότε δεν ήτανε? Όταν ήταν στο Μέρα 25 ο Μόσχος μας έλεγε ότι δεν είναι κατάλληλος να κλείσει το τηλέφωνο στη μάπα των Ευρωπαίων. Τώρα τι άλλαξε και είναι δηλαδή ο κατάλληλος? Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, μπορείτε να με εξηγήσετε εσείς? Μήπως φταίνε αυτές οι φήμες? Μήπως φταίνε όλα αυτά που λέγονται από την κοινωνία, ότι υπάρχει πιθανότητα και περίπτωση να του έταξε πρώτο όνομα στο επικρατείας? Τι δύναμη μπορεί να έχει μια καρέκλα? Τεράστια δύναμη. Και με βρίζουνε για αυτά που λέω και μου στέλνουνε μηνύματα, γιατί χθες έκανα μια ανάλυση για τη Μακεδονία και για το τι ακριβώς συμβαίνει με τη Μακεδονία και για ποιο λόγο είναι ελληνικότατη Μακεδονία και δεν υπάρχουν Σλάβοι Μακεδόνες. Και μου στέλνανε κάτι αστεία μηνύματα, κάτι τύποι και κάτι τύπισες, και άλλοι μου έγραφε: ντροπή σου σε ερέτη, κατηγορείς τον κύριο Τσίπρα. Αυτή η γυναίκα πιθανότατα όταν ήταν κυβέρνηση ο Τσίπρας έβριζε. Και έλεγε: δεν γίνεται να περιμένω 10 ώρες στο ATM γιατί έφεραν τα capital control. Αλλά όταν οι άνθρωποι είναι χρυσόψαρα και ξεχνάνε, γιατί δεν θυμούνται τι εστί Τσίπρας, έτσι είναι. Τους πιάνει μια απελπισία, τους παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μπαλίτσα με το δίπολο και να νουρίζονται. Να νουρίζονται. Εν τω μεταξύ, ο Θωμάς ο Μόσχος, το έλεγα χθες, είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μακεδνός. Του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς Μακεδνός. Και συντάχθηκε με τον πολιτικό προδότη της Μακεδονίας. Δεν βγάζει νόημα όλο αυτό. Δεν εξηγείται όλο αυτό. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι υπάρχει καρέκλα στη μέση. Δυστυχώς. Ξέρετε, πριν μερικά χρόνια, θα σας πω μια ιστορία που μου είπε ένας άνθρωπος καλεσμένος, ήταν εδώ πέρα, εκτός αέρα μου την είχε πει. Πριν μερικά χρόνια, σε ένα συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών, τέθηκε το ζήτημα των...
6: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
7: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
8: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα @gmail.com.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
11: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
12: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
13: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα, Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
14: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED. Όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
15: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
16: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
17: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
18: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
17: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
18: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
17: Για ατελείωτες βουτιές.
18: 6976-79-80-23.
17: Πώς κοιμήθηκες χθες?
19: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
17: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
19: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
17: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
19: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
20: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία Ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
21: Αυτός είναι ο στόχος.
0: Πάμε τώρα, αν δεν συμβούνε αυτά εδώ πέρα, τα όνειρα που βλέπει. Να δούμε εκεί τι θα πει τώρα.
22: Αν δεν συμβεί αυτό, εγώ δεν μπορώ να προβλέψω τις προτάσεις, τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις. Οπωσδήποτε θεωρώ ότι δεν πρόκειται ένα κόμμα Σαμαρά, το οποίο θα έχει την εντολή στα χέρια του, να συνεργαστεί με τα δύο άκρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί, λέει ο Σαμαράς, με τα δύο άκρα. Καλά, εγώ δεν περίμενα να συνεργαστεί ο Σαμαράς με τα δύο άκρα. Το θέμα μας και η ερώτηση είναι αν ο Σαμαράς θα συνεργαστεί με το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, όταν εγώ λέω ότι ο Σαμαράς κάνει κόμμα για να μαζέψει όλους τους δυσαρεστημένους του Μητσοτάκη, αυτό κάνει. Πάει να μαζέψει όλους τους δυσαρεστημένους του Μητσοτάκη. Και μετά τις εκλογές, θα πάει να συνεργαστεί.

0: αλλά καλό είναι να υπάρχει.
1: Νομίζω
0: το
1: όμως ότι
0: πλαίσιο.
1: Αν υπάρξει.
2: Πάντως, άλλα λες εσύ και άλλα λέει ο Κοτάκης. Γιατί ο Κοτάκης είχε βγει και είχε πει ότι δεν αποκλείει τη συνεργασία του Σαμαρά με το Μητσοτάκη. Μήπως εκεί στο κόμμα Σαμαρά, όλοι εσείς που ψάχνετε να βρείτε μια καρεκλίτσα, μπάσκε! Και μπείτε στη Βουλή. Μπάσκε, πάρετε κανένα υπουργείο. Μπάσκε, πάρετε καμιά θεσούλα. Μήπως να συζητήσετε λίγο μεταξύ σας. Γιατί άλλα μας λέει ο Κοτάκης, άλλα μας λες εσύ.
1: Εάν γίνει το κόμμα Σαμαρά, αυτό που θα δούμε θα είναι κάτι άλλο από αυτό που σκεπτόμαστε τώρα. Θα δημιουργήσει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Εάν επαναλαμβάνω, προχωρήσει. Δεν θα είναι αυτό που φαντάζεστε. Θα είναι κάτι άλλο. Και το πρόγραμμα και τα πρόσωπα θα δώσουν.
3: Λέτε γενικότερα και το πολιτικό σκηνικό εννοείται.
0: Και το πρόγραμμα, λέτε και τα πρόσωπα.
1: Και τα πρόσωπα. Και τα πρόσωπα. Εγώ έχω άλλη εικόνα για το τι θα επαιδείω και ο Σαμαρά αν.
3: Προφανώς γιατί μιλάτε και μαζί του.
1: Δεν θα επαιδείω και να κάνει πάντως ένα μικρό κόμμα τη δεξιά. Αυτό δεν υπάρχει.
3: Μάλιστα.
1: Μείνετε στο σενάριο Παπάγου. Έτσι αυτό.
2: Έρχεται ο Παπάγος! Βασικά έρχεται ο Σαμαράς με μάσκα Παπάγου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, ούτε πατριώτες είστε, για να ξεκαθαρίσουμε τώρα, εντάξει. Είπες ό,τι είπες με Λετόπουλη να πάρεις την καρέκλα, αλλά σου πω εγώ τώρα λίγο την αλήθεια, πας και ξυπνήσεις. Αν και ξύπνιος είσαι, απλά εθελοτυφλής. Ο Σαμαράς δεν είναι σε καμία περίπτωση πατριώτης. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις σε καμία περίπτωση με τον Παπάγο. Εντάξει, έχει αποτύχει πολλές φορές ο Σαμαράς. Άκουσε με τι θα σου πω. Μελετόπουλε, γιατί παλιά έγινε εδώ πέρα στην εκπομπή και έλεγε άλλα. Τώρα το γύρισε και εσύ τον πιφτέκι, σαν το Μόσχο. Άκου να σου πω. Πατριώτες δεν θα γίνετε ποτέ. Ό,τι κι αν κάνετε, δεν θα γίνετε ποτέ πατριώτες. Γιατί? Γιατί ο Σαμαράς είναι αυτός που κυνήγησε όσο κανένας άλλος τον πατριωτισμό. Είναι ο πρώτος που κατέστρεψε με τόσο ισχυρό τρόπο τον ελληνισμό. Γιατί? Γιατί έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Και ονόμασε όλους τους Έλληνες πατριώτες φασίστες. Εντάξει. Άρα κοιμήσου κάνα 12ωρο και όταν ξυπνήσεις δες την αλήθεια καθαρά. Δεν θα μπείτε ούτε στη Βουλή, εγώ σου λέω. Ούτε στη Βουλή δεν θα μπείτε. Γιατί? Γιατί ο Έλληνας ξέρει ποιος είναι ο Σαμαράς. Και όλοι εσείς που τον υποστηρίζετε φανατικά το Σαμαρά, να ξέρετε ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι το κάνετε για το συμφέρον σας και για τη δική σας προσωπική καριέρα. Και όχι για τους Έλληνες και όχι για την Ελλάδα. Έχουνε φάει στη μάπα χρόνια τώρα πολλά πρόσωπα. Δεν υπάρχει περίπτωση, και εγώ σας το λέω ευθέως, δεν θα το επιτρέψω να τους κάνετε πλήση εγκεφάλου και να τους ξαναπείσετε ότι υπάρχει περίπτωση ο Σαμαράς να βοηθήσει. Αλλά έτσι είναι ο καθένας του βιολί του. Ο καθένας τον ταλγκά του. Με ενοχλούν οι λογοτομημένοι. Με ενοχλούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν λένε ομά την αλήθεια. Με ενοχλούν οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με βάση το στόχο που έχουν βάλει. Με βάση το συμφέρον. Με ενοχλούνε, ρε φίλε. Εγώ θέλω να κάτσω και να έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει με ειλικρίνεια. Όχι έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει με σκοπό. Και να πω ότι ο σκοπός ήταν ιερός ή ότι ο σκοπός ήταν, ας πούμε, να ασχοληθεί με την κοινωνία και να τρέξει για τα προβλήματα που υπάρχουν. Ή να προλάβει να σώσει ό,τι δεν σώζεται, να πω εντάξει. Όταν τρέχεις για προσωπική καριέρα και για να πάρεις μια θέση εξουσίας και μου λες χίλιες δυο αρλούμπες, αδερφέ, ούτε να σ' ακούω δεν θέλω. Και κανονικά και ο κόσμος δεν θα έπρεπε να σ' ακούει. Και συγκεκριμένα σας λέω για τον Μελετόπουλο, εγώ μιλάω με ονόματα, να του στείλετε το απόσπασμα. Έβγαινε εδώ και έλεγε άλλα. Και ξαφνικά μια μέρα ερωτεύτηκε το Σαμαρά. Τι άλλαξε? Όπως και ο Μόσχος εκεί που έλεγε τα χειρότερα για τον Τσίπρα, λέει τώρα τα καλύτερα. Τι άλλαξε? Τώρα θα μου πεις εσείς πιστεύετε τον καθένα. Εδώ πιστέψατε τον άλλο τον στρατηγό από το TikTok, ρε. Θυμάστε έναν στρατηγό που έβγαινε στο TikTok και σας έλεγε πάμε να πάρουμε τα κλειδιά της Βουλής? Και βγαίνατε εδώ και μου λέγατε βρήκαμε ποιος θα μας σώσει. Και σας έλεγα ρε καθίστε καλά, θα σας σώσει τώρα ο στρατηγός από το TikTok. Και μαζευτήκατε έξω το Σύνταγμα και απαιτούσατε να σας δώσουν τα κλειδιά της Βουλής, ρε αδεόφοβοι. Και φώναζα και έλεγα από εδώ πέρα να σας δώσω ένα μπρελόκ να βάλετε όταν θα σας δώσουν τα κλειδιά. Και με βρίζατε και λέγατε α, πας κόντρα στο στρατηγό. Και γιατί το κάνεις αυτό και κάτι τέτοιες τρέλες. Ασχοληθείτε με αυτά που πρέπει. Ασχοληθείτε με τις δηλώσεις του αξιωματικού, του αρχηγού της αστυνομίας, ο οποίος έλεγε ότι πήγε ο Θεοδωρικάκος μέσα στο αστυνομικό τμήμα και του έλεγε να διαγράψει την αναφορά. Ασχοληθείτε με το ότι υπάρχει ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.

0: Κούλο. Ασχοληθείτε με την ποινή φυλάκισης της Ασημακοπούλου για την υπόθεση με τα email και το Υπουργείο Εσωτερικών και θα καταλάβετε αργά ή γρήγορα το ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, τα περισσότερα στελέχη αυτή τη στιγμή σε αυτή τη κυβέρνηση έχουν το όνομά τους σε μια δικογραφία. Ασχοληθείτε με το τι γίνεται με όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξεκίνησαν να αποκαλύψουν τι πραγματικά έγινε στο έγκλημα των Τεμπών με την πυρόσφαιρα. Γιατί ξέρετε, πολλοί βγαίνουν εύκολα και λένε: έλα μωρέ ο ψεκασμένος ο Σερέτης τώρα. Έλα μωρέ οι ψεκασμένοι με τα ξυλόλια και τα βενζόλια. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση. Αν τους ρωτήσεις τι έγινε στα Τέμπη, θα σου πούνε τράκαραν δυο τρένα. Αν τους ρωτήσεις πώς κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι όμως που επέζησαν τη σύγκρουση, θα σου πούνε τα έλαια σιλικόνης. Όταν θα τους πεις ότι αφού βγαίνουν οι ίδιες οι εταιρείες που παράγουν τα έλαια σιλικόνης και λένε ότι τα έλαια σιλικόνης δεν προκαλούν έκρηξη και το αποδεικνύουν. Πιστεύεις το Μητσοτάκη? Όταν τους λες ότι ο Δημήτρης Χαρώνης, ο καθηγητής που συνέταξε το πόρισμα για τα Τέμπη, δέχθηκε μια επίθεση και κάηκε το αμάξι του, ποιος μπορεί να είχε νταλγά να κάψει το αμάξι του καθηγητή που συνέταξε το πόρισμα για τα Τέμπη? Ποιος μπορεί να είχε νταλγά να ασχοληθεί με την κυρία Σοφία Αποστολάκη που μιλάει για ένα κακόψυχο αφεντικό που έχασε το γιο της και λέει ότι δεν ήταν αυτοκτονία, αλλά δολοφονία? Ξέρετε ότι η Σοφία Αποστολάκη ήταν η πρώτη που ξεκίνησε ποινική δίωξη για ανθρώπους του Υπουργείου Μεταφορών. Το ξέρετε? Και με το που ξεκίνησε τις ποινικές διώξεις, ξαφνικά βρήκανε το γιο τους στον Τύρναβο. Με τον τρόπο, να μην τα λέω τώρα στον αέρα, που όλοι ξέρετε. Που βγήκαν οι κυνηγοί και είπαν ότι πριν 4 μέρες ο άνθρωπος δεν ήταν εδώ. Και έλειπε 1,5 μήνα. Και ακούσαμε για κάτι κομμένα δάχτυλα και για κάτι χτυπήματα στο κεφάλι και για κάτι τέτοια περίεργα. Μήπως λοιπόν ο ελληνικός λαός να αρχίζει να εξετάζει λίγο καλύτερα τα πράγματα? Μήπως να ασχοληθείτε και να ανακαλύψετε και να ψάξετε και να δείτε πότε νομοθετεί αυτή η Βουλή? Το ξέρετε ότι η Βουλή νομοθετεί όταν κοιμάται η χώρα? 8 στις 10 τροπολογίες έρχονται νύχτα. Σύμφωνα με μια μελέτη του ΚΕΦΗΜ, από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Μάιο του 2026, το 76% των τροπολογιών κατατέθηκε μεταξύ 9 το βράδυ και 1 το πρωί. Το 52% κατατέθηκε μέσα στο 2ωρο 10 το βράδυ με 12. Αυτές οι τροπολογίες που ψηφίζονται την επόμενη μέρα, το 81% εμφανίζεται να έχει πάει αργά το βράδυ. Δηλαδή, η Βουλή καλείται να ελέγξει και να ψηφίσει ρυθμίσεις με ελάχιστο πραγματικό χρόνο προετοιμασίας. Αυτό δεν σας φαίνεται ύποπτο? Γιατί η αδιαφάνεια δεν εξαφανίστηκε, άλλαξε ώρα. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο πότε κατατίθενται οι τροπολογίες, αλλά και τι περιέχουνε. Λιγότερες τροπολογίες, αλλά πιο φορτωμένες, με περισσότερα άρθρα και συχνά με άσχετα μεταξύ τους ρυθμίσεις. Δηλαδή, σε μια τροπολογία για τη φορολογία προσθέτουν και ένα άρθρο για τους παράνομους μετανάστες. Και το φέρνουνε και νύχτα. Πότε να προλάβεις να ελέγξεις, πότε να προλάβεις να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις? Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος έχει γίνει σχεδόν διακοσμητικός, φίλοι μου. Το καταλαβαίνετε? Και κανένας δεν μιλάει. Και κανένας δεν λαλάει. Όλοι γαργάρα. Γιατί δεν βγαίνετε στα κανάλια όλοι εσείς οι δίθεν δημοσιογράφοι? Όλοι εσείς που παρουσιάζεστε, λες και είστε, να πούμε, οι επαναστάτες του αιώνα. Λες και βγάζετε τα θέματα του αιώνα, να πούμε. Βγάζουν εκεί πέρα μια δολοφονία που τους έχουν δώσει, να πούμε, από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Να, παράδειγμα, Μουρτζούκου. Πόσο καιρό με τη Μουρτζούκου. Πόσο καιρό με τα γλυκά νερά. Πόσο καιρό με όλες αυτές τις καταστάσεις. Και τι έγινε? Πλέον τα δικαστήρια δεν γίνονται στις δικαστικές αίθουσες, γίνονται στα πάνελ. Έτσι όπως σας το λέω, στα πάνελ. Και δεν ξέρετε και τι και πού έχει φτάσει η τεχνολογία, πού έχει φτάσει η επιστήμη. Είπε κάτι πολύ σωστό ο κύριος Μάνος. Θα σας βάλω το ηχητικό να τα ακούσετε. Τι έχει πει ο κύριος Μάνος για το πώς θα αντιδρούσε σήμερα ο Έλληνας ή ο κάθε άνθρωπος πάνω σε αυτό το πλανήτη, αν του παρουσίαζαν σε μια τηλεόραση το ότι έχει κατέβει ένας δίσκος και έχει αφήσει ελεύθερα πράσινα ανθρωπάκια. Πώς θα αντιδρούσαν, πιστεύετε? Για βάλτε τον κύριο Μάνο να τον ακούσουμε.
1: Οι εξουσίες πάντοτε χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία κρύβοντάς την από τους πολίτες. Όποιος λοιπόν είχε κάποια όπλα που δεν τα ξέρανε οι αντίπαλοι, και κέρδιζε πάντοτε τον πόλεμο και πάντοτε. Έτσι. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και σήμερα. Όταν το stealth, το αεροπλάνο, το καταρρύψανε οι Ιουγκοσλάβοι, αυτό πετούσε 30 χρόνια πριν. Τη στιγμή αυτή η τεχνολογία έχει κάνει τέτοια άλματα, ώστε να μπορεί να δημιουργεί γεγονότα, τεχνολογικά γεγονότα, που να υποβάλλουν σε φόβο τον πληθυσμό. Σας λέω το εξής. Το πρόβλημα το ολογραφικό, ότι μπορώ να κάνω ολογραφίες και αντί να βλέπω τον τραγουδιστή στη σκηνή, να βλέπω το ολόγραμμά του χωρίς να καταλαβαίνω ότι είναι ολόγραμμα. Προσέξτε. Αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου θέλετε.
2: Χρησιμοποιήθηκε σε συνέντευξη Ομπάμα.
1: Μπράβο.
2: Fake συνέντευξη.
1: Ναι, αλλά δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Αυτά είναι καλά.
2: Ναι.
1: Και αυτά ξέρουμε. Σας λέω τώρα εγώ. Ας πούμε σε έναν ναό, μουσουλμανικό, δεν ξέρω τι, και ξαφνικά να αρχίσουν να κατεβαίνουν ουροί του παραδείσου και να λένε σκοτώστε τους. Και οι άνθρωποι να μην ξέρουν τεχνολογία αυτή ότι υπάρχει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ή να, κάποια στιγμή σε ένα βουνό και τα λοιπά, να κατέβει ένα διαστημόπλαιο και να βγαίνουν πράσινα ανθρωπάκια. Και να διαδοθεί από τα μέσα ενημέρωση, που δεν καταλαβαίνω και αυτή, ότι ναι, το ποτάδε επιστήμονες, να σας δείξω εγώ τα βίντεο και όλα αυτά, τι θα γίνει στον κόσμο. Θα είναι χαμός. Λοιπόν, για μένα θα πρέπει, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουν την επιστημονική λογική, οι άνθρωποι να ξέρουν τι έχει επιτύχει η τεχνολογία.
0: Σας παρουσίαζαν στη τηλεόραση ότι πήγανε στο φεγγάρι και βάλανε μια σημαία. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει γίνει. Μπορεί να έχει γίνει. Μπορεί και να μην έχει γίνει. Ποιος μπορεί να την επιβεβαιώσει? Τώρα θα μου πεις, σε λίγο θα μας πεις ότι είναι επίπεδη η γη. Όχι, δεν είναι επίπεδη η γη. Είναι στρόγγυλη η γη. Αλλά πώς το γνωρίζετε? Δεν νομίζω να έχετε μπει σε κανένα διαστημόπλιο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, είναι στρόγγυλη η γη. Και αν πάρεις το αεροπλάνο, πας στη μία άκρη και χίλιες δυο θεωρίες και όλοι γνωρίζουν και όλοι ξέρουν. Αλλά μόνο η εμπειρία επιβεβαιώνει. Και το λέω αυτό για το παράδειγμα που έφερε ο κύριος Δανέζης. Αύριο, αν δείχναν στις τηλεοράσεις έναν υπτάμενο δίσκο, αυτό ακριβώς που περιέγραψε, να κατεβάζει πράσινα ανθρωπάκια σε μια περιοχή στην Αμερική, όλοι θα λέγανε ήρθαν οι εξωγήινοι. Θα το λέγανε, θα το πιστεύανε. Μα το έδειξε η τηλεόραση, θα λέγανε. Μα το έδειξε, ρε φιλέ, το είδα. Και θα σκοτωνόντουσαν στα καφενεία. Άντε τώρα να πας σε κάνα χωριό σε καφενείο, να έχει γίνει αυτό. Άστο. Δεν γλιτώνεις με τίποτα. Ό,τι σας παρουσιάζουν λοιπόν, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν λέω ότι δεν συμβαίνει και τίποτα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Όπως έλεγε ο Σιδηρόπουλος, κάποτε θα έρθουν γνωστικοί λογάδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Κλείσε την πόρτα με κλειδί, γιατί θα σε πουλήσουν. Παίζονται πολλά παιχνίδια και όλα αυτά τα παιχνίδια βασίζονται στα λόμπι και στα κέρδη. Δεν βασίζονται ούτε στη δική σας προσωπική οικονομική κατάσταση. Δεν βασίζονται ούτε στο να βοηθήσουν τον οικοκυριό σας και το μέλλον των παιδιών σας. Βασίζονται μόνο στην εξουσία. Και στο ποιος θα έχει τα περισσότερα. Είναι αυτή η δίψα τους. Ο άλλος έχει δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύριο έφτασε ο άλλος. Τρισεκατομμύρια έχει ο άλλος και ακόμα δουλεύει. Καλά ρε, είσαι άρρωστος. Έχεις τρισεκατομμύρια και ακόμα δουλεύεις. Πάνε κάνε τη ζωή σου, ρε. Όπως και οι Μητροπολίτες. Δεν βλέπεις. Ελπίδα για τη Χάλκη. Ελπίδα για την Κάλπη βασικά. Μια χαρά μοίρασε και τις αυξήσεις ο Μητσοτάκης στους Μητροπολίτες. Ζάχαρη και μέλι τα κουλούρια του Βαγγέλη. Τέλεια, τώρα τι παπάδες. Κάθε εβδομάδα μπαίνει ο μισθός. Στα πανηγύρια θα είναι, θα τους δείτε, πρώτη θέση. Πολλές φορές μου λένε, Γρηγόρη, τα λες τώρα έτσι και δεν σε χωνεύει κανένας. Εγώ θα σας πω να είστε ειλικρινείς. Γιατί? Για να μην θέλει κανένας να σας μιλήσει. Μόνο έτσι θα έχει το κεφάλι σας ήσυχο. Μόνο αν λέτε για όλους την αλήθεια. Ο άλλος μου λέει, έτσι πως το πας, λέει, δεν θα έχεις καλεσμένους. Εγώ φταίω που η μισή Ελλάδα, να πούμε, άλλα λέει και άλλα κάνει. Πώς να μιλήσω εγώ με έναν άνθρωπο που πριν μια εβδομάδα μου βρίζε τον Τσίπρα και τώρα κατεβαίνει υποψήφιος με τον Τσίπρα. Πώς να μιλήσω εγώ με έναν άνθρωπο που πριν ένα μήνα μου έλεγε ότι φταίνε όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει και τώρα είναι υποψήφιος με τον Σαμαρά. Τι να κάτσω να πω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, ρε παιδιά. Τι να κάτσω να πω, πες μου δηλαδή. Να κάτσω να τον πιστέψω, να κάτσω να τον ακούσω, που τώρα αν τους βγάλω αυτούς στον αέρα, ξέρετε τι θα λένε. Ο ένας θα λέει ο Τσίπρας είναι ο Θεός και ο άλλος θα λέει ο Σαμαράς είναι ήρωας του 21. Εδώ είδαμε τον Κασελάκη με τον Άδωνη να αλληλογλύφονται στην τηλεόραση και να λένε καλά λόγια ένας για τον άλλον. Ο Κασελάκης, ο οποίος απέτυχε παταγωδός σαν πολιτικός και το γυρνάει στο podcast. Αυτό με το podcast πρέπει να σταματήσει. Όποιος κάνει μια καριέρα και πλέον δεν φτάνει πουθενά η καριέρα του, το γυρνάει σε podcast. Τι θέλεις, από showbiz θέλεις, από τον πολιτικό χώρο, από πού θες. Από παντού. Τα χαιρετίσματά μας στον Ανεστίδη, τον Μπροστάρη. Εκεί βαράει ο Ανεστίδης, δεν έχει ανάγκη. Τι είπε, λέει ο Αβραμόπουλος, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Σόβαρε μεγάλε, έχεις ένταλμα σύλληψης και λες, δεν λέω σε κανένα τίποτα, δε, ό,τι γουστάρω θα κάνω. Είναι σαν αυτή τη συνάντηση του Μπέου με το Μυτιλινέο. Αυτή είναι συνάντηση, Μπέος με Μυτιλινέο. Τέλειο. Τι καλύτερο. Τι μετλένε εκεί πέρα τώρα στο Βόλο. Χαμός. Για τη Λάουρα Κοβέση τώρα μου στέλνεις μήνυμα. Το είδα, Γιάννη, το είδα, αλλά δεν ήθελα να το σχολιάσω. Γιατί όταν ήρθε η Λάουρα Κοβέση και ήρθε και έκανε ό,τι έκανε, τους έφταιγαν οι Ρουμάνοι. Τώρα που τους κυνηγάνε οι Βέλγοι, τους φταίνε οι Βέλγοι. Ποτέ δεν θα φταίνε οι Έλληνες. Μην το περιμένεις αυτό. Οι Έλληνες δεν θα φταίνε ποτέ. Φταίνε οι Ρουμάνοι, οι οποίοι δεν πάνε στη χώρα τους, οι οποίοι είναι κλέφτες. 1002 ακούσαμε τη βούλτευση εκεί πέρα που την αμολύσανε στα κανάλια. Τώρα που ήρθαν οι Βέλγοι και λένε για έλατε εδώ πέρα Κατάρ Γκέιτ και σκάνδαλα και τι έγινε, μαύρες σακούλες. Κάτι η Εύα η Καϊλή με τη βαλίτσα με τα 600 χιλιάρικα. Όλα καλά. Ξαναεπέστρεψε στη θέση της. Πώς επέστρεψε στη θέση της. Είπε μήπως κατήστε τη βαλίτσα και είμαστε εντάξει. Αυτές οι μαύρες οι βαλίτσες και αυτές οι μαύρες οι σακούλες, τι βόλτες κάνουνε, ρε. Αλλά αυτό με το Qatar Gate είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, το λέω και το ξαναλέω, γιατί η επανάληψη είναι η καλύτερη δασκάλα. Αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είχαν συγκεκριμένες θέσεις εξουσίας στην Ευρώπη. Ο Αβραμόπουλος ήταν Ευρωπαϊκός Επίτροπος για τη μετανάστευση και για την ηθαγένεια. Δεν γίνεται τώρα να λένε, να τον κατηγορούν ότι πήρε λεφτά από κάποιους με το σκάνδαλο Qatar Gate και να αφήνουν να εννοηθεί ότι έχει πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, γιατί σας είπα τη φράση. Χρήμα.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
5: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
6: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
7: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
6: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
7: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
6: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
7: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
6: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
6: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
7: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
6: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή
8: ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
9: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
10: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
8: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
11: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
12: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη Μαμά Μία.
13: Πιτσαρία Μαμά Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά Μία και η πίτσα Γίγας. Στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
14: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
15: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
16: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
15: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
17: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
18: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
19: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
20: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
21: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
20: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
21: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
20: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
21: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
20: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
21: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
20: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
21: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
22: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
23: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
22: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
23: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
22: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
23: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
22: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
23: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
22: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
24: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
25: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
26: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
25: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
0: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
1: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
0: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
1: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
3: Και στον Ασπρόπυργο Αττικής, Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
26: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
26: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
27: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
28: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
29: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
30: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
31: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
32: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
33: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
32: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
34: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
6: Focus 103,6.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
8: Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφής. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
9: ναι,
8: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
9: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
8: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
9: ναι,
8: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ετών. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι. Μεταπολιτευτικά, υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερο ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
10: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Καλησπέρα κύριε Τσούκαλη.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα.
10: Τι κάνετε, πώς είστε?
11: Παλεύουμε σε μια κοινωνία η οποία σε μεγάλο ποσοστό λειτουργεί με ηθική σιλικόνη, σε μια κοινωνία εγκληματικότητος.
10: Μιας και αναφέρατε τώρα τη λέξη εγκληματικότητα, θέλω να συζητήσουμε για την εγκληματικότητα, γιατί καθημερινά έρχονται στην επιφάνεια κάποιες ειδήσεις. Ακούσαμε στην Καλαμάτα ότι ο άλλος με 45 μαχαιριές σκότωσε τη γυναίκα του. Ακούσαμε ότι υπάρχει γενικά ενδοοικογενειακή βία. Βλέπουμε ότι οι νέοι κύριε Τσούκαλη, τα μαχαίρια τα έχουν για πλάκα. Γίνεται κακός χαμός. Τι συμβαίνει?
11: Έτσι ακριβώς. Άλλωστε σήμερα ζούμε και το δράμα στην Καλυθέα που ένα 17χρονο παιδί έφυγε από την επιθετικότητα κάποιων συνομήλικων. Συνελήφθη ο δράστης, αλλά τι να κάνουμε. Το κακό είναι ότι το παιδί έφυγε. Δυστυχώς τα παιδιά για τα οποία φταίμε εμείς οι μεγαλύτεροι, αυτό το επαναλαμβάνω, ναι, τα παιδιά είναι και αυτά εντός εισαγωγικών θύματα δικά μας. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να σκύψουμε όλοι, πολιτεία, κοινωνία, οι δήμονες, να δώσουμε λύση, γιατί αυτή η ποσόστοση εγκληματικότητος, ειδικά στην νεολαία, δεν νομίζω ότι αντιστοιχεί στην Ελλάδα του 2026 των 11 εκατομμυρίων, στην Ελλάδα του πολιτισμού. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως και η κοινωνία, οι πολίτες να ενεργοποιηθούμε, να πυροδοτήσουμε την ενσυναίσθηση την οποία την έχουμε σε χειμέρι ανάρκη, ζούμε στον καναπέ όταν δεν μας αγγίζει το πρόβλημα, δεν δίνουμε σημασία και όταν αφουγκραστούμε κάτι ή δούμε κάτι περίεργο, δεν γινόμαστε ενεργοί πολίτες. Πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ και να γίνουμε ενεργοί πολίτες.
10: Κύριε Τσουκάλη, είναι πάρα πολύ σημαντική η λέξη ενσυναίσθηση, γιατί καλός ή κακός πρέπει να ενδιαφερόμαστε για το διπλανό μας, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να προσπαθούμε καθημερινά στις νέες γενιές να προσθέτουμε έτσι, να σπέρνουμε, θα πω, στο μυαλό τους έτσι κάποια θετικά ερεθίσματα για να μπορούν και αυτοί να καταλάβουν ότι αυτές οι επιλογές δεν οδηγούν σε μια ευτυχισμένη ζωή. Και θεωρώ ότι ούτε στα σχολεία, ούτε στα γυμνάσια, ούτε στα λύκια ελέγχεται αυτή η κατάσταση. Θα έπρεπε λίγο να επενδύσουμε στην παιδεία.
11: Βεβαίως και η παιδεία, αλλά εγώ επιμένω και η οικογένεια. Διότι εάν θέλεις να δεις ένα παιδί, πρέπει να δεις την οικογένεια. Και σίγουρα τα παιδιά, ό,τι πρότυπο πάρουν πρώτα από τους γονείς, αυτό θα αναδείξουν στην πορεία της ζωής τους. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν αρκεί εσείς οι δημοσιογράφοι που πολύ σωστά πράτετε να αναδεικνύετε τα θέματα και εμείς να τα σχολιάζουμε. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Αυτό είναι το πιο βασικό. Σήμερα μας αναθέτουν πελάτες, γονείς εντολής να επιτηρήσουμε παιδιά. Και ακούμε να λένε όχι που θα πάνε να φλερτάρουμε, όχι που θα πάνε να παίξουμε, που θα πάνε να παίξουμε ξύλο. Όπως ακριβώς σας το λέω. Ναι. Με πήρε συνεργάτης μου και μου λέει αυτό το πράγμα. Δεύτερο περιστατικό. Να είναι μια παρέα 10 παιδιών, μια κοπέλα κάνοντας χρήση ουσιών και σε συνδυασμό με το αλκοόλ να έχει λιποθυμήσει και η παρέα της να μην δίνει καμία σημασία. Με πήραν οι συνεργάτες μου και λέω ειδοποιούμε τους γονείς, πάρτε το ΕΚΑΒ να την πάμε στο νοσοκομείο. Εάν δεν την πηγαίναμε στο νοσοκομείο, η κοπέλα δεν θα είχε σωθεί. Και η παρέα της δεν έδινε καμία μα καμία απολύτως σημασία. Αυτά τα πράγματα.
10: Χάθηκε και μια ζωή με αυτόν τον τρόπο τώρα. Εδώ, φέτος. Βεβαίως. Χάθηκε.
11: Δυστυχώς χάνονται ζωές. Δυστυχώς η νεολαία μας βαδίζει, όχι όλοι, ευτυχώς, ένα ποσοστό, βαδίζει σε δρόμους που δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγηθούν.
10: Ναι, θα σας διακόψω, συγγνώμη σας διακόπτω λίγο, γιατί θέλω να σας πω κάτι. Αυτό πολύ σωστό για τους γονείς που λέτε, και συνήθως υπάρχει και αυτή η έκφραση του λαού που λέει πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό. Αλλά, γιατί μιλήσατε και για πρότυπα. Ναι. Θα σας πάω εγώ σε μια κουλτούρα που υπάρχει στις νέες γενιές, την τραπ κουλτούρα. Ωραία, είναι κάποια τραγούδια, είναι κάποιοι τραγουδιστές, κάποιοι τράπερς, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στους νέους. Αυτοί όμως οι άνθρωποι με τους στίχους τους προβάλλουν τη βία, τα ναρκωτικά.
11: Αν αναλύσετε, έτυχε να είμαι σε μια εκπομπή με τη Ζήνα την Κουτσελίνη στη βραδινή της εκπομπή, ναι. Και ήταν δύο παιδιά. Σου λέω παιδιά, γνωρίζετε, λέω, ότι δεν θέλω να θίξω εσάς προς Θεού, παρότι γνώριζα και για εκείνους κάποιες λεπτομέρειες, ότι πολλά από τα παιδιά αυτά που ασχολούνται με αυτή τη μουσική, η οποία προβάλλει τη βία, το σεξ, το χρήμα, τον πλούτο, τον υλικό πλούτο, ναι. Όχι τον ψυχικό, και τις ουσίες. Μου λέει ο ένας αφελέστατα, ναι, και εγώ, λέει, έχω κάνει ουσίες και κάνω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουν αποθρασινθεί. Έφυγε αυτή η λεβεντιά, έφυγε αυτό το φλερτ. Σας πληροφορώ ότι σε μεγάλο ποσοστό η νεολαία δεν φλερτάρει.
10: Ναι, ωραία, θα πάμε στο φλερτ. Απλά, συγγνώμη που σας ξαναδιακόπτω.
11: Είναι σημαντικό, ξέρω.
10: Είναι σημαντικό το φλερτ, αλλά θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Αυτή η μόδα, θα το ονομάσω μόδα. Αυτή η μόδα.
0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
12: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
13: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
12: Το Double Espresso Café.
13: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
12: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
13: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
13: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Θα μας βρείτε και μέσω eFood, Box ή Volt.
13: Double Espresso Café.
12: Διπλή απόλαυση.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
2: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
5: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
6: Όλγας Κλίν, Συνεργείο Καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
7: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος. Σταμούλης.
8: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
7: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
7: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
8: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
10: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
11: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
12: Μήπως να πετάμε τότε.
11: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
13: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
14: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
15: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
14: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
15: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
14: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
15: Καθαριστήρια So Clean.
14: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρώων Πολυτεχνείου 15
15: και Πλατεία 3 Φανάρια.
14: Και στο www.showclean.gr.
13: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
16: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
18: Όχι, όχι, όχι, θα διαφωνήσουμε πλήρως και θα σας πω κάτι.
19: Τι?
18: Πέρυσι τέτοιο καιρό, αν θυμάστε, στο Ηράκλειο της Κρήτης, είχα συνεργαστεί με το ελληνικό FBI και συνελήφθη η εγκληματική ομάδα από 6 άτομα με τις αρχαιότητες. Ο ένας εξ αυτών οπλοφορούσε, μάλιστα μπήκε σε κίνδυνο και η ζωή του συνεργάτη μου και των αστυνομικών.
19: Ναι.
18: Αν δούμε τον τελευταίο καιρό, οι επιτυχίες είναι η μία πίσω από την άλλη. Όμως, η αστυνομία πώς δουλεύει? Δουλεύει με πληροφορίες. Δεν είναι ρουφιανιά να καταγγείλουμε στις αρχές κάποιες παραβατικές συμπεριφορές που πέφτουν στην αντίληψή μας.
19: Ναι.
18: Πρέπει να φύγουμε από αυτή την αντίληψη ότι τι θα γίνουμε εμείς, ρουφιάνοι? Όχι, δεν είναι ρουφιανιά, το επαναλαμβάνω. Και επαναλαμβάνω, σας το λέω επειδή συνεργάζομαι και στο εξωτερικό,
19: ναι,
18: η ελληνική αστυνομία αυτή τη στιγμή κάνει πραγματικά καταπληκτικές.
19: Ωραία, μπορώ να κάνω μια ερώτηση, κύριε Τσούκαλη?
18: Ναι.
19: Μια ερώτηση. Δηλαδή, βλέπω κάποια περιστατικά και βλέπω ότι σε κάποια τμήματα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, ο άλλος ήταν για πλαστογραφία, είχε ανοιχτή υπόθεση για πλαστογραφία και ήταν στην υπηρεσία του κανονικά. Και βλέπω ότι πάρα πολλές φορές αστυνομικοί, ενώ κάνουν κάτι παράνομο, μετά δεν ξυλώνονται από τη θέση τους και βγαίνουν απλά σε διαθεσιμότητα. Και ξέρουμε όλοι σε αυτή την κοινωνία. Ένα λεπτό λίγο να σας ρωτήσω αυτό που θέλω. Ξέρουμε όλοι στην Ελλάδα ότι υπάρχουν διεφθαρμένοι αστυνομικοί. Υπάρχει κάποια καταπολέμηση προς αυτό το φαινόμενο?
18: Υπάρχει. Μην ξεχνάμε ότι η ίδια η αστυνομία έχει θεσπίσει το εξωτερικό υποθέσεων και η αστυνομία είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας. Λοιπόν, το εσωτερικό υποθέσεων δουλεύει πάρα πολύ καλά και βέβαια είναι θέμα πιο πολύ της δικαιοσύνης και όχι της αστυνομίας το να φύγει κάποιος από τη θέση του, κάποιος επίορκος. Νομίζω ότι η ίδια η αστυνομία προσπαθεί όλους αυτούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στην αξιοπιστία της αστυνομίας να τους βγάλει από τους κόλπους της. Όμως σας το λέω και πάλι, πιστέψτε με και δεν το λέω έτσι τυχαία, η ελληνική αστυνομία, επειδή μιλάω και με το εξωτερικό, αυτή τη στιγμή το 99,9% κάνει καταπληκτική δουλειά. Αν υπάρχει κάποιος επίκουρος να τον καταγγείλουμε και να είστε πρώτος.
19: Βέβαια. Απλά εγώ είμαι εκπρόσωπος των ακροατών, κύριε Τσούκαλη. Τώρα μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε: για ποιο λόγο ενώ γνωρίζουν όλοι ότι στο Δεντροπόταμο εδώ στη Θεσσαλονίκη πουλάνε ναρκωτικά, οι αστυνομικοί κάνουν βόλτες και δεν πάνε να συλλάβουν τον κόσμο που πουλάει ναρκωτικά.
18: Ναι, ξέρετε, να σας πω κάτι. Δεν είναι τόσο εύκολο να λέμε μια κουβέντα. Η αστυνομία δεν έχει απεριόριστη δύναμη. Πρέπει και εμείς να συνεισφέρουμε με τις καταγγελίες.

0: Είμαι και στα παπούτσια των αστυνομικών.
1: Άρα υπάρχει υποστελέχωση στην αστυνομία.
0: Υπάρχει υποστελέχωση, αυτό δεν το αρνείται κανείς. Ναι. Και η ίδια αστυνομία το παραδέχεται.
1: Ισχύει αυτό, γιατί εγώ γνωρίζω τώρα εδώ σε κάτι χωριά στην επαρχία της Θεσσαλονίκης, όπου σε περίπου 12 με 13 χωριά υπάρχει ένα περιπολικό. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
0: Υπάρχει υποστελέχωση. Αυτό σας λέω είναι κάτι το οποίο το ξέρει και η αστυνομία και προσπαθεί να το αντιμετωπίσει. Γι' αυτό και εδώ χρειάζεται και η συνδρομή της πληροφορίας από τον Έλληνα πολίτη. Πρέπει να μπούμε στην εξίσωση όλης της κοινωνίας για να λύσουμε τα προβλήματα.
1: Ωραία, πάμε λίγο και στο ηλεκτρονικό έγκλημα, γιατί βλέπω τώρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές απάτες. Στέλνουν κάτι μηνύματα που λένε βγάλ τα χρυσαφικά σου στο μπαλκόνι ή που λένε στείλ τους κωδικούς της τράπεζας. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω σαν νέος άνθρωπος ότι αυτό εδώ πέρα είναι μια απάτη. Αλλά υπάρχουν και ηλικιωμένοι που δεν τα πάνε τόσο καλά με την τεχνολογία και πέφτουν σε αυτές τις παγίδες. Πώς θα μπορέσουμε να τους προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους?
0: Θα πρέπει να τους προστατεύσει πάνω απ' όλα η ίδια η οικογένεια, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα ανήψια τους. Όταν βλέπουν κάποιον ο οποίος έχει προβλήματα υγείας, έχει δάνεια, βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να ελέγξει τέτοιες καταστάσεις, θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο οι οικογένειες. Δεν μπορεί να αφήνουν σε έναν ηλικιωμένο τεράστια ποσά στο σπίτι να τα διαχειρίζεται, δεν μπορεί να αφήνουν σε έναν ηλικιωμένο ο οποίος έχει προβλήματα άνοιας, για παράδειγμα, κοσμήματα μεγάλης αξίας. Επομένως, πρέπει να υπάρχει συνεχή ενημέρωση, αλλά να υπάρχει και προστασία από το οικείο περιβάλλον.
1: Και αν δεν έχει οικογένεια αυτός ο ηλικιωμένος, τι γίνεται?
0: Αν δεν έχει
1: είναι άξιος της μοίρας του δηλαδή μετά?
0: Αν δεν έχει οικογένεια, θα πρέπει η πολιτεία όσο μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να το προστατεύσει. Έλε. Αλλά και αν δεν έχει οικογένεια και θέλει να έχει τα χρυσά και τα λεφτά στο σπίτι του, τι να κάνει η πολιτεία? Να μπει μέσα και να του πει πήγαινε να τα βάλει στην τράπεζα?
1: Α, θα φταίει ο ηλικιωμένος δηλαδή, άμα έχει τα χρυσά και τα λεφτά. Δεν θα φταίνει οι κλέφτες. Κανονικά πρέπει να ελέγξουμε τους κλέφτες και τους απατεώνες και να υπάρχει μια σωστή καταπολέμηση.
0: Συμφωνώ και γίνεται καθημερινά, γίνονται συλλήψεις. Αν δείτε τη στατιστική, θα διαπιστώσετε ότι κάθε μέρα σχεδόν υπάρχουν συλλήψεις από τέτοιους απατεώνες.
1: Κατανοητό. Θεωρείτε ότι με τις φυλακές ο σοφρονισμός βαδίζει προς ένα σωστό μονοπάτι? Γιατί έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι, ας πούμε, στα σχολεία, στις φυλακές, και λένε ότι Γρηγόρη, εδώ πέρα μέσα υπάρχουν ναρκωτικά, εδώ πέρα μέσα υπάρχουν κάποιες καταστάσεις απερίγραπτες. Μπαίνει ένα νέο παιδί και αντί για να το βοηθήσουμε να βγει καλύτερο έξω στην κοινωνία, βγαίνει χειρότερο.
0: Βγαίνει με ντοκτορά.
1: Ναι, βγαίνει με πτυχίο εγκληματικότητας.
0: Λοιπόν, έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το γνωρίζουμε όλοι. Εγκληματικές οργανώσεις κατευθύνονται πολλές φορές μέσα από τη φυλακή. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό, νομίζω, και το ξέρουμε. Ότι τα νήματα τα κινούν κάποιοι μαφιόζοι μέσα από τις φυλακές. Έχω κάνει λοιπόν μία πρόταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μία φορά, πάρα πολλές φορές, σε διάφορες εκπομπές, σε δελτία ειδήσεων. Ακυρωτικά συχνοτήτων. Κάθε τρεις και λίγο γίνονται έλεγχοι και βλέπουμε ότι έχουν κινητά τηλέφωνα και επικοινωνούν με τους εξωτερικούς συνεργάτες τους όλοι οι εγκληματίες,
1: ναι,
0: και φτάνουν στο σημείο να παραγγέλνουν δολοφονίες, κλοπές, διακίνηση ναρκωτικών.
1: Μου επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση σύντομη και θα σας αφήσω να κάνετε την ανάλυση σας. Το κινητό πώς το βρήκε αυτός μέσα στη φυλακή?
0: Γιατί δυστυχώς κάποιοι επίορκοι του δίνουν τη δυνατότητα να το περάσει μέσα. Κάποιοι επίορκοι υπάλληλοι.
1: Κάποιοι επίορκοι, δηλαδή, ένα λεπτό. Οι επίορκοι επιτρέπουν να περνάνε και ναρκωτικά, γιατί και ναρκωτικά υπάρχουν στις φυλακές. Πώς μπαίνουν τα ναρκωτικά μέσα στις φυλακές?
0: Υπάρχουν χίλιοι δυο τρόποι, αλλά έχουν συλληφθεί και επίορκοι πολλές φορές.
1: Μόνο επίορκοι οι αστυνομικοί δεν περνάνε, δηλαδή κάτι οι φρουροί? Γιατί εγώ ξέρω ότι και φρουροί και αστυνομικοί εμπλέκονται.
0: Για φρουρούς των φυλακών μιλάμε.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ξυλωθούν από εκεί.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει αυτός ο έλεγχος, γιατί πραγματικά δεν το λέω τώρα με κάποιο σκοπό. Κυκλοφορούν πάρα πολλά ναρκωτικά στις φυλακές.
0: Έχουν συλληφθεί κατ' επανάληψη μέσα στις φυλακές φυλακισμένοι να έχουν κινητά τηλέφωνα, ουσίες και να λειτουργούν σαν να είναι στην ελεύθερη ζωή.
1: Στον Κορυδαλό βρήκανε και όπλο. Στον Κορυδαλό βρήκανε ένα όπλο στις τουαλέτες.
0: Μα έχει γίνει και φωνικό πρόσφατα, δεν έγινε και φωνικό που ξέρουμε σκοτώθηκε κάποιος στο φρουραρχείο εκεί πέρα.
1: Ανεξέλεγκτη δηλαδή η κατάσταση.
0: Ναι, δεν θέλω, ξέρετε, είμαι από τους ανθρώπους που δεν θέλω να τα μηδενίσω όλα. Ένα περιστατικό, 2, 3, 5 δεν θα με κάνουν να μηδενίσω όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται, τους δεσμοφύλακες, τους αστυνομικούς. Ναι. Εκεί είναι ίσως κάτι που θα με βρείτε αντίθετο. Όμως τα ακυρωτικά συχνοτήτων δεν θα στήχιζαν παραπάνω από 30-40 χιλιάδες ευρώ, 50 χιλιάδες ευρώ για όλες τις φυλακές. Διότι αμέσως δεν θα είχαν τη δυνατότητα να έχουν κινητά, αφού δεν θα είχαν σήμα γιατί να τα έχουν. Όμως κάποια συμφέροντα, δεν ξέρω ποια.

0: δεν θέλω να πω κάτι που δεν γνωρίζω. Δεν το αφήνουν αυτό το πράγμα να τρέξει. Κάποτε που ήμουνα σε μια εκπομπή και το έθεσα, μου είπε κάποιος συνδικαλιστής, μου λέει και πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Όπως την κάνατε παλιά, το απάντησα με τους ασυρμάτους.
1: Ναι, απλά το θέμα το σοβαρό είναι το ότι ένα παιδί μπαίνει στη φυλακή, δηλαδή σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα, για να γίνει καλύτερος, για να μετανιώσει και για να βγει καλύτερος στην κοινωνία. Και αυτό που είπαμε και πριν, τελικά βγαίνει, να το πω απλά και λαϊκά, χρήστης, βγαίνει τοξικομανής, βγαίνει και με 10 εγκληματίες φίλους που μαζί όταν βγουν θα ξανακάνουν τα ίδια.
0: Βγαίνει με, σας είπα, με πτυχίο.
1: Αυτό πώς θα τα αλλάξουμε, κύριε Τσούκαλη, γιατί εδώ πέρα η κατάσταση...
0: Σας είπα, ξέρετε...
1: Για την εγκληματικότητα θέμα... το λέω, έτσι.
0: Ναι, ναι. Είναι θέματα, επαναλαμβάνω, που πρέπει να σκύψουμε πολιτεία, κοινωνία και ειδικοί να βρούμε τις λύσεις. Αυτές οι λύσεις δεν βγαίνουν, δεν βρίσκονται σε μια συνέντευξη από έναν ερευνητή.
1: Βέβαια.
0: Βρίσκονται όταν γίνουν επιτροπές για να βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες στο κάδρο και να δούμε ποιες είναι αυτές οι οποίες θα λύσουν το χ, το ψ, τον ωμέγα άγνωστο. Είναι μια εξίσωση με πολλούς άγνωστους και πρέπει να τους βρούμε όλους.
1: Κατανοητό, είναι πολύ και συμφωνώ. Συζήτηση κάνουμε, έτσι, δεν ζητάω από εσάς τώρα τις λύσεις. Απλά κάνουμε μια συζήτηση.
0: Ναι.
1: Μήπως έχετε και εσείς κάποια, έτσι, έχετε σκεφτεί και εσείς κάποια λύση, γιατί και εγώ ψάχνω να βρω τι μπορούμε να κάνουμε. Έχω μιλήσει και με ειδικό φρουρό, ο οποίος μου λέει: περνάνε απ' έξω με κάτι σφεντώνες, λέει, και πετάνε τα πράγματα.
0: Και αυτό, ναι, και
1: κανένας δεν τους ελέγχει, ναι, και με ντρόν και με περιστέρια, λοιπόν, και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος.
0: Ξέρετε κάτι, από τη στιγμή που γεννήθηκε η λέξη πρόβλημα, γεννήθηκε αυτόματα και η λέξη λύση. Έτσι είπε ο Πίτη Γκρίλη και αυτό το πιστεύω απόλυτα. Λύσεις υπάρχουν. Αρκεί να υπάρχει διάθεση και να καθίσουμε όλοι σε ένα στρογγυλό τραπέζι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Έχω άλλα δύο θέματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί δεν θέλω να σας καθυστερώ. Ένα θέμα είναι τα οικονομικά εγκλήματα, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν κάποια ανοιχτά παραθυράκια και αυτή η κοινωνία λειτουργεί. Εγώ, σαν ένας νέος άνθρωπος, το διακρίνω, είτε με μπροστινούς, είτε με λερωμένα αφημί. Και αυτό δεν είναι και σωστό, έτσι, για τους υπόλοιπους που πληρώνουν νόμιμα τους φόρους τους και τρέχουν. Πέρα από αυτά τα παραθυράκια όμως που έχουν επιτρέψει από την κυβέρνηση να υπάρχουν, γιατί άμα θα θέλανε θα μπορούσαν να τα έχουν μηδενίσει αυτά όλα, βλέπω ότι υπάρχουν και αρκετά σκάνδαλα και αρκετά οικονομικά εγκλήματα μέσα σε δήμους, περιφέρειες, ακόμα και μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο και κάποια κονδύλια που χρησιμοποιούν κάποιοι. Αλλά δεν βλέπω κάποιον από όλους αυτούς που διαχειρίζονται τα κρατικά ταμεία να πηγαίνει στη φυλακή. Και θεωρώ ότι και αυτό ανήκει στο θέμα εγκληματικότητα, γιατί και αυτά εγκλήματα είναι.
0: Όχι, ανήκει, είναι σίγουρα εγκλήματα κι αυτά.
1: Αλλά, ναι, δεν τιμωρείται κάποιος για αυτά τα εγκλήματα.
0: Εδώ θα σας παραπέμψω σε κάτι που έχω γράψει πριν από 30 χρόνια, 35 στην απογευματινή, και πρόσφατα πριν από 4-5 χρόνια, αν γκουγκλάρετε στη ζούγκλα, το έχω ξαναγράψει. Ο Έλληνας ψηφίζει ότι γυαλίζει, όχι ότι αξίζει συνήθως. Και έγραψα ότι ο Έλληνας χρειάζεται, ρητορικό είναι αυτό που λέω, νόμο περί ευθύνης ψηφοφόρου. Διότι ψηφίζουμε αυτόν ο οποίος θα μας γυαλίσει στο μάτι, και όχι, δεν ψαχνόμαστε να δούμε πόσο έντιμος είναι, τι γνώσεις έχει και τι μπορεί να προσφέρει. Εδώ λοιπόν σας παραπέμπω σε αυτό που έχω πει και είναι στα site, ο Έλληνας θέλει νόμο περί ευθύνης ψηφοφόρου. Και βέβαια είναι εγκλήματα αυτά που κάνουν κάποιοι πολιτικοί, βέβαια είναι εγκλήματα αυτά που κάνουν κάποιοι οι οποίοι έχουν θέσεις, και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνουμε πιο ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της ψήφου. Λίγο πολύ, φθινόπωρο, άνοιξη, έρχονται εκλογές. Ας προβληματιστούμε λίγο τι ψηφίζουμε.
1: Τα σωστά κριτήρια δηλαδή, αυτό εννοείται.
0: Βεβαίως. Βλέπουμε κάποιον ο οποίος είναι προβεβλημένος από την τηλεόραση, για παράδειγμα, που μπορεί να είναι αθλητής, μπορεί να είναι καλλιτέχνης, που μπορεί να είναι οτιδήποτε, απατεώνας, και επειδή είναι προβεβλημένος, τον ψηφίζουμε. Και δεν ψηφίζουμε αυτόν ο οποίος έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, ο οποίος είναι έτοιμος. Γιατί δεν ψάχνουμε.
1: Δεν αρκεί όμως μόνο το βιογραφικό, εδώ θα διαφωνήσω, κύριε Τσούκαλη. Γιατί έχουμε δει και καθηγητάδες και αξιωματικούς που βγήκανε χειρότεροι από τους άλλους.
0: Συμπλήρωσα, δεν είπα μόνο βιογραφικό.
1: Σωστό.
0: Συμπλήρωσα και είπα και αυτός που είναι έτοιμος.
1: Έτοιμος, σωστό. Έτοιμος και ακέραιος, έτσι, ο οποίος δεν δέχεται να εξαγοραστεί, γιατί και με τη μίζα γίνεται ο κακός χαμός. Τα βλέπουμε και αυτά.
0: Ο έτοιμος ποτέ δεν εξαγοράζεται.
1: Σωστό. Συμφωνώ μαζί σας και συμφωνώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή. Βασικά το λέω εγώ αυτό. Θα έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή, κύριε Τσούκαλη, να το προσθέσω, από την οποία θα έπρεπε να περνάει ο υποψήφιος βουλευτής και να τον ρωτάνε τουλάχιστον: ξέρεις τι έχει γίνει στην ιστορία? Έχεις κάποιες γνώσεις στον κλάδο που πας να αναλάβεις? Παράδειγμα φέρνω, για να μπορούμε να ξέρουμε κι εμείς ότι αυτός ο άνθρωπος. Έχει τις ανάλογες γνώσεις.
0: Έχουν μπει στη Βουλή άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να μάθουν ούτε τον κανονισμό της Βουλής.
1: Ναι.
0: Μην πούμε ονόματα.
1: Καλά. Αυτό είναι πραγματικά τραγικό. Θέλω να πάμε και στο άλλο θέμα όμως, γιατί με πιέζει ο κόσμος για αυτό το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που διαμαρτύρονται. Συνήθως ο Έλληνας λέει, πάμε ρε παιδιά να κατεβούμε σε μια πλατεία, να μαζευτούμε όλοι μαζί, να κάνουμε ένα συλλαλητήριο, να σηκώσουμε κάποια πανό, να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Και εκεί πέρα παραπονιούνται. Έχουμε δει υγειονομικούς, πυροσβέστες και διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι συνταξιούχους, έχουν δεχθεί βία από τις ομάδες καταστολής. Από την αστυνομία δηλαδή. Και αναρωτιούνται και λένε, καλά είναι δυνατόν να επιτρέπεται κάποιος να σηκώνει τον γκλόπ του και να το κατεβάζει σε ένα συνταξιούχο στο κεφάλι, κύριε Τσούκαλη.
0: Αυτά είναι καταδικαστία. Δεν το συζητάμε.
1: Αλλά συμβαίνουνε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αλλά, επειδή μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του, σε έναν άνθρωπο που κάποτε κάποιος συνάδελφός σας στην τηλεόραση γύρισε και μου είπε «Γιώργο, εσύ αγαπάς την αστυνομία» και όταν του έδειξα το βιβλίο μου «Λαθρέμπορη ιστορίας», του λέω «Εδώ έχω συλλάβει το γιο ανώτατου αξιωματικού. Εδώ συνελήφθη για αρχαιοκαπηλεία στρατηγός και εκεί δάγκωσε τη γλώσσα του». Λοιπόν, θα πρέπει και οι διαδηλώσεις να γίνονται μόνον ειρηνικά. Όταν λοιπόν μπαίνουν μέσα στο τσούρμο και κάποιοι οι οποίοι έχουν τους λόγους τους και αποσκοπούν κάπου αλλού.
1: Μήπως είναι βαλτοί?
0: Πολύ πιθανόν.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Ναι,
0: επομένως και... δεν έχει μία όψη το νόμισμα. Το νόμισμα έχει τρεις όψεις. Και αν με ρωτήσετε γιατί λέω τρεις όψεις, γιατί αν το ρίξεις πάνω στο χιόνι ή στη λάσπη μπορεί να σταθεί όρθιο. Είναι μία όψη κι αυτό.
1: Σωστό.
0: Είναι θέματα που παίρνουν πολλή συζήτηση.
1: Σωστό αυτό. Παίρνουν πολλή συζήτηση. Αλλά τώρα, μιας και αναφέρατε ότι έχουν συλληφθεί αξιωματικοί, βλέπω εδώ πέρα, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, έτσι. Απλά βλέπω το ότι υπάρχει μια ανοιχτή υπόθεση πολύ σοβαρή και τη συζητούσα την πρώτη ώρα, την ανέλεια βασικά την πρώτη ώρα, με έναν υπουργό και με το παιδί του, ο οποίος είχαμε μια σύλληψη για κάποια ναρκωτικά και έχει βγει ένας αξιωματικός της αστυνομίας και έχει πει, ήρθε ο υπουργός στο αστυνομικό τμήμα και ζήτησε να διαγραφεί αναφορά. Δηλαδή υπάρχουν και πολιτικές παρεμβάσεις στην αστυνομία και διακρίσεις.
0: Θα πρέπει ό,τι διαπιστώνουμε τέτοιο παράτυπο να έχουμε το θάρρος να το καταγγέλνουμε. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι αυτονόητα. Μου ζητάτε να σχολιάσω αυτονόητα. Δεν το συζητάω.
1: Αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Τσούκαλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Υγεία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Ο οποίος, ναι, υποστηρίζει την αστυνομία. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Σίγουρα υπάρχουν και έτοιμοι αστυνομικοί. Σίγουρα όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα με τη διαφθορά μέσα στην αστυνομία. Μην ξεχνάμε το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, την κοπέλα που πήγε και ζήτησε ένα περιπολικό, της είπανε δεν είναι ταξί, ήρθε απ' έξω ο δολοφόνος της, τη σκότωσε και ο άνθρωπος που ήταν στην υπηρεσία και έπρεπε να προσέχει τι ακριβώς συμβαίνει έξω από το τμήμα, ήταν καταδικασμένος για πλαστογραφία. Έτσι, να τα λέμε όλα. Εδώ πέρα έχουμε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα όπου μέσα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παρανομήσει και δεν τους έχουν ξυλώσει. Δεν τους έχουν στείλει σπίτι τους. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για σπήρες που πουλάνε ναρκωτικά και περιοχές συγκεκριμένες που το ξέρει ο απλός Έλληνας πολίτης και δεν το ξέρει ο αστυνομικός. Κανονικά, για εμένα, το λέω έξω από τα δόντια και γι' αυτό το λόγο έχω και τόσους εχθρούς, θα έπρεπε να πάρουν τα GCB και να πάνε να κάνουν την περιοχή χωράφι από τη στιγμή που είναι τόπος στον οποίο πουλάνε παράνομα ναρκωτικά. Ξέρουμε όλοι ότι τα ναρκωτικά σκοτώνουν τον άνθρωπο ή τον καίνε. Έτσι. Κάποιος το επιτρέπει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται δηλαδή. Ούτε τρελός είμαι, ούτε ψεκασμένος είμαι, ούτε συνωμοσιολόγος είμαι. Εδώ πέρα βρωμάει η δουλειά. Και όταν μαθαίνουμε ότι έχουν δώσει σε κλέφτες και νοικιάζουν σε κλέφτες ασύρματους κάποιοι αστυνομικοί. Νοικιάζουν στον κλέφτη τον ασύρματο για να ακούει που είναι η αστυνομία και να έρχεται να σε κλέψει. Και βγάζουν έτσι ένα παραδάκι. Όταν βλέπουμε ότι ο αστυνομικός το πρωί είναι στην υπηρεσία του και το βράδυ είναι σε προστασία σε μαγαζιά. Ρε φίλε, δεν είναι ο Έλληνας πολίτης υπεύθυνος και αρμόδιος για να ελέγξει αυτή την κατάσταση. Και ναι, υπάρχει το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Πρέπει κάπως να φτάσουμε σε ένα σημείο να τα λύσουμε όλα αυτά για να μπορούμε να λέμε ότι εμπιστευόμαστε την ελληνική αστυνομία. Το ίδιο και την ελληνική δικαιοσύνη. Και στη δικαιοσύνη τα ίδια. Όταν διορίζουν τον Άριο Πάγο αυτοί που κυβερνούν, όταν βλέπεις ότι υπάρχουν 111 εφέτες που έχουν μπει με Νέα Δημοκρατία, όταν βλέπεις την υπόθεση των Τεμπών, να μην δέχεται ο Μπακαΐμης να πάει ένας αυτόπτης μάρτυρας να καταθέσει και να του λέει δεν είσαι σε καλή ψυχική κατάσταση, και να βγαίνει εδώ στο ραδιόφωνο αυτό τη μάρτυρα και να λέει πήγα να καταθέσω και δεν δέχθηκε. Ποιο δεν δέχθηκε ο εισαγγελέα. Δεν τα πάω στον εισαγγελέα και να τον πω ήμουν μέσα στο τρένο και είδα τι έγινε και να μου λέει δεν είσαι καλά στα μυαλά σου, φύγε. Που έχουμε μάθει απίστευτα πράγματα εδώ πέρα για το τι γραμμή μπορεί να δώσουν. Που πήγε ο άλλος άνθρωπος με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο και δεν του δίναν τη γνωμάτευση το ότι είχε εισπνεύσει κάτι υλικά τα οποία ήταν χημικές ουσίες. Γιατί θέλαν να συγκαλύψουνε. Και μπάζωμα, υπήρξε και ξεμπάζωμα. Και υπάρχουν και αλήθειες τις οποίες τις βάλανε κάτω από τα μπάζα. Και υποστηρίζω την ομάδα Ανούμπης και το λέω δημοσίως και δεν τρέπομαι και είμαι περήφανος που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται για να υποστηρίξουν τους συγγενείς που θέλουν να πάνε κόντρα στην κυβέρνηση, όχι να φτιάξουν κόμμα και να μπουν στη Βουλή. Έτσι υποστηρίζαμε τη Μαρία Καριστιανού, εγώ πρώτος και στην συνεντεύξεις εδώ πέρα είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, που πρώτη φορά βγήκε σαν ακροάτρια, σαν μητέρα θύματος εδώ πέρα, που έχουμε εξυπηρετήσει με διάφορες πληροφορίες και διάφορα στοιχεία που έχουμε συλλέξει για να βοηθήσουμε τις οικογένειες. Αλλά καλός ή κακός η αλήθεια λέγεται, διάλεξε τον δρόμο της προσωπικής καριέρας. Όπως διάλεξε και ο Μόσχος την προσωπική καριέρα, που είναι ένας καλός κτηνοτρός, από τους καλύτερους. Και τελικά καταλήγω και λέω στο τι γίνεται και πώς οι άνθρωποι διαλέγουν πλευρές. Και δεν διαλέγουν την αλήθεια. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν πολιτεύομαι. Γιατί εγώ διαλέγω την αλήθεια. Θέλω ο κόσμος να ξέρει την αλήθεια. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα καναλάκια και για όλους αυτούς που παίρνουν από τις λίστες πέτσα τα εκατομμύρια. Για τους εφοπλιστές, για τις οικογένειες τις 5-6 που κάνουν κουμάντο, για τους δισεκατομμυριούχους που δεν παίρνουν ποτέ φυλακή, για κάτι καράβια ακυβέρνητα. Έλα, τα ξέρετε τώρα, δε, μεταξύ μας τώρα. Τα ξέρετε και τα ξέρουμε. Το θέμα είναι ποιος κάνει κάτι γι' αυτό. Επικρατεί ο φόβος, επικρατεί η χειραγώγηση, επικρατεί η παρανομία. Εγώ αυτό έχω να πω. Και δυστυχώς υπεύθυνοι για να μπορέσει, για να μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει τάξη είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, που από ό,τι φαίνεται δεν ελέγχει και τόσο καλά την κατάσταση. Είναι η ελληνική αστυνομία και όλα τα στελέχη της που κάποιοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αλλά απέναντι σε ποιους. Απέναντι σε ποιους. Άμα εγώ πάω με το αμαξάκι μου και κάνω μια παρανομία, θα έρθουν να με συλλάβουν. Άμα εγώ είμαι βαφτισιμιός του Πρωθυπουργού ή κάποιου υπουργού ή κάποιου ανθρώπου ο οποίος είναι ισχυρός, κάποιο εφοπλιστή ή κάποιο επιχειρηματία, θα με βάλουν φυλακή. Ή θα πέσει τηλέφωνο. Και για ποιο λόγο αποδέχονται τα τηλέφωνα. Για να μην υπάρξει κάποια μετάθεση και τους πάνε στην πινέζα πάνω στο χάρτη. Υπάρχει δηλαδή πολιτική.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση. Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
5: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
4: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
5: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
4: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
5: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
5: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
7: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
8: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
9: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
10: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
11: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
10: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
11: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
10: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
12: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα. Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
13: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
14: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
13: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
14: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
13: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
14: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
13: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
14: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
13: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
14: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
15: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Πέτρης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
16: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
17: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
16: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
17: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
18: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
19: Πώς κοιμήθηκες χθες?
20: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
19: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
21: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
19: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
21: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
22: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
23: Ο ναυαγοσώστης της ΠΛΑΣ κατάφερε να επαναφέρει το σφιγμό του εφήβου, ο οποίος ακολούθως παρελήφθη από ασθενοφόρο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάστασή του, αν και έχει σταθεροποιηθεί, εν τούτης παραμένει κρίσιμη. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Νανσί στη Γαλλία, όπου ο αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για πτήσεις άλεξη πτωτισμού συνετρίβει, με το μέχρι στιγμής απολογισμό να ανέρχεται σε 11 νεκρούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από γαλλικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα είναι 5 εκπαιδευτές αλεξιπτωτισμού, 5 μαθητές και ο έμπειρος πιλότος του αεροσκάφους. Παράλληλα, αναφέρεται ότι 3 άτομα εκτινάχθηκαν από το αεροπλάνο.
24: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
23: Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο Δευτέρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια επιρωτικά και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
25: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
26: Η
0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
4: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
3: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
4: Τηλέφωνο 2427-049-458
3: και agiaelenebeach.gr.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
26: Νιάου.
27: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
28: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
28: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr
30: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
31: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
32: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή.
5: Τη μέση οδό.
32: Ακριβώς.
5: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
32: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
7: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ποτέ λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
8: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
7: Ποια δημοκρατία?
8: Δεν υπάρχει.
7: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους Τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
8: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
7: Όχι.
8: Στους πολιτικούς.
7: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
8: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
7: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
8: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
7: Δεν πειράζει.
8: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
7: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
9: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρουν δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να υπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιά στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
10: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
9: Τι να του πω.
10: Στα 67 του.
9: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
11: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Και απέναντί μου έχω τον Γεώργιο Βασιλιάδη. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα.
11: Για άλλη μια φορά λοιπόν στο δεύτερο ραντεβού μας. Είμαστε έτοιμοι να σχολιάσουμε τις δημοσκοπήσεις. Το τι δείχνουν, τι ποσοστά έχει το κάθε κόμμα, πολιτική αρχηγή. Και ό,τι άλλο συνεπάγεται σε όλα αυτά. Σωστά.
12: Σωστά. Και ευχαριστώ και πολύ για τη φιλοξενία για δεύτερη φορά στο στούντιο του Focus.
11: Θέλω να ξεκινήσουμε από όπου διαλέξεις εσύ. Τα αφήνω πάνω σου. Γιατί θα συγκρουστούμε για άλλη μια φορά στον αέρα. Οπότε από όπου θέλεις να ξεκινήσουμε.
12: Νομίζω έχει ενδιαφέρον να σταθούμε λίγο στη συνέντευξη που είχες στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής. Με τον κύριο Τσουκαλά, αν δεν κάνω λάθος.
11: Τον κύριο Τσούκαλη.
12: Τον κύριο Τσούκαλη, ναι, συγγνώμη.
11: Τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη.
12: Είπε το εξής αρχικά για το κριτήριο ψήφου στις εκλογές, σωστά?
11: Ναι, σωστό.
12: Ωραία. Εμείς στην προπροηγούμενη πανελλαδική δημοσκόπηση που κάναμε για το Political, και το λέω αν θέλουν οι ακροατές να μπουν να το δουν στο site μας, ρωτήσαμε το εξής. Ποιος είναι ο βασικότερος παράγοντας που θα επηρεάσει την ψήφο σας στις επόμενες εκλογές, δηλαδή με ποιο κριτήριο θα πάτε να ψηφίσετε? Το 43% λέει θα ψηφίσω με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου λύνει έστω ένα πρόβλημα.
11: Έστω ένα,
12: έστω ένα πρόβλημα, ναι. Το 39% λέει θα ψηφίσω για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή. Και ένα 15% λέει θα ψηφίσω παραδοσιακά το κόμμα που ανήκω. Είναι η παραδοσιακή ψηφοφόρη των κομμάτων που λένε.
11: Αυτό είναι η κληρονομιά από τον παππού που πάει προς το παιδί, το τι θα ψηφίσει.
12: Ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι. Αλλά θέλω εσένα να σε ρωτήσω.
11: Ναι.
12: Αντιστρέψουμε λίγο τους ρόλους.
11: Ό,τι θες, ό,τι θες.
12: Το 43% που λέει θα ψηφίσω με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου λύνει έστω ένα πρόβλημα.
11: Ναι.
12: Το πιστεύουμε.
11: Γιώργο, μ' αρέσει η ερώτησή σου. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να εξετάσουμε αν μπορούν να κάνουν αυτά που λένε.
12: Ναι.
11: Γιατί το εύκολο, ξέρεις, τον Έλληνα είναι να του υπόσχονται πράγματα και να χαίρεται. Θα φέρω θάλασσα στο βουνό, τα έχεις ακούσει σίγουρα.
12: Εννοείται. Ναι.
11: Ωραία. Ο Έλληνας θεωρείς, τώρα αντιστρέψω την ερώτηση, θεωρείς ότι έχει την αντίληψη να καταλάβει ποιος μπορεί να υλοποιήσει αυτά που λέει?
12: Έτσι φαίνεται εδώ.
11: Έτσι φαίνεται.
12: Έτσι φαίνεται. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά. Έχουμε πατήσει πολλές φορές σαν λαό στο παρελθόν.
11: Άρα συμφωνούμε ότι πάνε με λάθος κριτήρια να ψηφίσουν?
12: Ναι, σίγουρα, ναι. Σίγουρα.
11: Και τα ποσοστά που ανέφερες αυτό δείχνουν.
12: Ναι, και ο κύριος Τσούκαλης δηλαδή έχει δίκιο σε αυτό.
11: Βέβαια.
12: Ναι, συμφωνώ.
11: Συμφωνούμε και οι τρεις λοιπόν.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Λοιπόν, γιατί όμως το λέμε αυτό, και προς το ακροατήριο να απευθυνθώ λίγο. Γιατί δεν κατακρίνουμε, έτσι, απλά λέμε. Το ότι εδώ πέρα στο 43% δεν κάνω λάθος, είπες Γιώργο, έτσι.
12: Ναι, ακριβώς.
11: 43% λέει ότι εμένα, άμα κάποιος μου λύσει ένα πρόβλημα, θα πάω να τον ψηφίσω. Ναι, αλλά αναρωτιούνται αυτοί που λένε αυτό το πράγμα, αν όντως μπορούν να λύσουν τα προβλήματα που τους λένε ότι θα λύσουν. Το πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα που καταθέτει κάθε κόμμα, αυτό είναι Γιώργο.
12: Ναι.
11: Το πρόγραμμα που καταθέτει κάθε κόμμα θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένο να το υλοποιεί. Υπόσχομαι εγώ δηλαδή στον κόσμο ότι θα κάνω τη φορολογία 0%. Υπόσχομαι ότι θα φέρω συντάξεις. Στα 1000 ευρώ. Λέω εγώ τώρα, έτσι, τυχαία πράγματα. Τα λέω. Δεν θα έπρεπε να είμαι υποχρεωμένος μετά τις εκλογές, αν εκλεχθώ, να τα κάνω?
12: Εννοείται. Εδώ πέρα βλέπεις, υπάρχουν στελέχοι που βγαίνουν και λένε ότι εντάξει, ήμασταν αντιπολίτευση όταν τα λέγαμε αυτά. Μπορούσαμε να πούμε και 2-3 πράγματα παραπάνω.
11: Έτσι. Δεν είναι
12: το όμως... λένε αυτό δημόσια, είναι δυνατόν?
11: Το
12: να
11: λένε,
12: είναι αυτό αποδεκτό?
11: Αλλά δεν είναι λογικό, έτσι. Συμφωνώ μαζί σου, δεν είναι αυτό το πράγμα. Πάμε όμως να δούμε λίγο τις δημοσκοπήσεις τώρα, τι ακριβώς δείχνουν. Λοιπόν, θα πάμε στην πανελλαδική πρώτα.
12: Ναι.
11: Πανελλαδική. Λοιπόν. Να ξεκινήσω από Νέα Δημοκρατία. 28,1% στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα σχολιάσω πρώτος. Παίρνω έτσι την πρωτοβουλία για να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση να πεις μετά και εσύ την άποψή σου. Θες το πάμε κόμμα-κόμμα?
12: Όπως θέλεις.
11: Ωραία, πάμε κόμμα-κόμμα για να μην μπερδευτούμε. 28,1% άμα έχει ο Μητσοτάκης, εγώ πάω να βάλω σκουλαρίκι στη μύτη. Στο λέω.
12: Πρόσεξε, και είναι πρόθεση, δεν είναι εκτίμηση.
11: Α, είναι πρόθεση.
12: Ναι, έχουμε και αναποφάσεις τους μέσα.
11: Έχουμε και αναποφάσεις τους, λοιπόν. 28,1% νομίζω, Γιώργο, είναι ένα μεγάλο ποσοστό που δίνεται τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εγώ υπολογίζω ότι ο Μητσοτάκης έχει, δεν έχει ένα 24. Εκεί το βλέπω. Εσύ πώς το βλέπεις? Γιατί θεωρείς ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση και είναι τόσο μεγάλη?
12: Κοίταξε, δεν μπορώ να το σχολιάσω χωρίς να κάνω και πολιτική τοποθέτηση.
11: Ναι.
12: Εγώ όμως μπορώ να σου πω ότι πραγματικά είναι αυτό που βρίσκουμε και αυτό δίνουμε, έτσι, 28%.
11: Κατανοητό.
12: Ναι.
11: Δηλαδή, ο κόσμος, εσύ λες, ναι, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να πάρεις θέση πολιτικά, εσύ τα αποτελέσματα.
12: Ναι, δεν μπορώ να σου πω αν τα κάνει καλά ή τα κάνει
11: λαθασμένα. Κατανοητό, θα σχολιάσω εγώ, ναι, τι βλέπω, λοιπόν, γιατί μου φαίνεται περίεργο, για να, αν μπορείς να με βοηθήσεις.
12: Ναι.
11: Ελλάς, 14,5%. Πανελλαδικό είναι αυτό, έτσι?
12: Ναι, ναι, ναι, ναι.
11: 14,5%. Το Πασόκ κάτω από τον Τσίπρα.
12: Κάτω από τον Τσίπρα, ναι.
11: 12,3%.
12: Πάνω από την Καριστιανού όμως, έτσι, γιατί υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που.
11: Υπάρχει το... ακόμα Καριστιανού.
12: Κοίταξε, σε αυτή την πανελλαδική έρευνα που κάναμε, η Καριστιανού είχε τεράστια πτώση.
11: 5,4%.
12: Ναι.
11: Η Καριστιανού, πέρα
12: την
11: από.
12: Την είχαμε τεράστια. Στο 8, στο 9. Τώρα είναι 5 σε εμάς.
11: Ναι, εγώ δεν ξέρω αν η Καριστιανού έχει ακόμα στελέχη. Μπορεί να είναι και μόνη της πλέον σε αυτό το κόμμα. Αυτό πρέπει να το εξετάσει ο ελληνικός λαός. Είναι η Γρατσία και η Καριστιανού και ο Αυγερίνος. Τρία πρόσωπα ξέρω εγώ από αυτό το κόμμα. Όλοι οι άλλοι από ό,τι φαίνεται έχουν αποχωρήσει. Κάτι Κοκοτσάκηδες, κάτι περίεργοι, Παπα-Νικολάου, κάτι... διάφοροι άνθρωποι. Που...
12: Εξ αρχής είχε πρόβλημα με
11: αυτό. Αυτό παίζει ρόλο στα ποσοστά.
12: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Εντάξει. Αλλά και πάλι βλέπουμε και κόμματα τα οποία δεν έχουν τόσο δραστήρια ή ενεργά στελέχη και εντάξει, δεν τα πάνε άσχημα.
11: Ναι.
12: Έτσι, ναι.
11: Βλέπω κάτω από, στη δημοσκόπηση από κάτω γράφει τώρα, γράφεται εδώ πέρα. 28,1 Νέα Δημοκρατία, 14,5 ο Τσίπρας.
12: Ναι, σωστά.
11: Ο πολιτικός προδότης. Λοιπόν, 13,6% έχει ένα κοινό από κάτω που έχετε βάλει. Τι είναι αυτό το 13,6%?
12: Και είναι η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο κόμμα.
11: Δηλαδή έχουν διαφορά σχεδόν 14 μονάδες.
12: Ακριβώς, ναι.
11: Αυτό, από την εμπειρία που έχετε γενικά σαν δημοσκόπη, θεωρείς ότι σταδιακά θα αλλάξει, υπάρχει περίπτωση να μικρύνει αυτή η διαφορά? Αν και εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας δεν έχει αυτό το ποσοστό, αλλά δεν πειράζει.
12: Κοίταξε, αν δεις τη δημοσκόπηση της Real Polls, για παράδειγμα, που βγήκε χθες, που έδωσε 21% στο Τσίπρα, μπορεί και να αλλάξει, ναι, τι να σου πω τώρα.
11: Εντάξει, η Real Polls μπορεί να δώσει 80% στο Μητσοτάκη και 20% στο Τσίπρα. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει η Real Polls. 21% ναι. Άμα έχει ο Τσίπρας, βάζω και στα βρύδια σκουλάρικα.
12: Σωστά, σωστά, σωστά.
11: 21% τώρα άμα έχει ο Τσίπρας, άκουσε με λίγο, ναι. Να εξηγήσουμε, ναι, λίγο κάτι. 21% για τον Τσίπρα, έτσι όπως είναι τώρα στημένος, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο αυτό το ποσοστό να ισχύει. Γιατί? Ακόμα ο άνθρωπος δεν έχει ανακοινώσει όλα τα πρόσωπα. Ακόμα βλέπεις ότι κάνει προσθήκες. Δηλαδή, άμα κάνει και τις προσθήκες και ανακοινώσει και αυτά που θέλει να ανακοινώσει, πόσο θα φτάσει, ρε Γιώργο Τσίπρας? 40%?
12: Πάντως, τα πρόσωπα που ανακοίνωσε προχθές, τους τομεάρχες, δεν ξέρω αν το είδες.
11: Είδα.
12: Από ό,τι είδα έτσι στο διαδίκτυο, λένε ότι είναι πρόσωπα με βαριά βιογραφικά, με πολύ καλά πτυχία. Βέβαια, εντάξει, το είδαμε και στην προηγούμενη κυβέρνηση που είχε το 2015. Δεν πιστεύω κάποιος να αμφισβητεί τα πτυχία του, του Βαρουφάκη, ας πούμε, ή του Τσακαλώτου.
11: πολύ καλά τα πήγανε.
12: Ναι, αλλά είδαμε πώς τα πήγανε.
11: Ναι, το βιογραφικό για μένα δεν παίζει ρόλο. Γιατί έχω δει κάτι καθηγητάδες και κάτι αξιωματικούς και κάτι σπουδαγμένους και κάτι μορφωμένους που στην τελική για ένα πεντακοσάρικο την ιδεολογία τους την πετούσαν στον κάδο.
12: Σωστά.
11: Έτσι, οπότε σωστά. Το βιογραφικό για μένα δεν έχει καμία σημασία. Κάποιος μπορεί να είναι ακέραιος και με ένα χαρτί, και άλλος που έχει 10 μπορεί να είναι πουλημένος.
12: Συμφωνώ 100%. Αλλά όπως και να έχει, δεν θεωρώ πως πρέπει να υποτιμάμε τον Τσίπρα.
11: Ωραία. Εγώ βλέπω, πήγα τώρα στη Real Polls λίγο και βλέπω.
12: Ναι.
11: Δίνει 28,3%. Είναι κοντά με την interview σε, ναι, αυτό που δίνει, ναι, στη Νέα, ναι, Δημοκρατία. Η interview δίνει 13,4 στον Τσίπρα, η Real Polls δίνει 21,4. 21,4, βέβαια, μας πέσουν τα μαλλιά. Τι είναι αυτά που γράφουμε εδώ πέρα? 21, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το πιστεύω.
12: Ωραία, θα σου πω.
11: Δεν το πιστεύω. Ξέρεις γιατί δεν πιστεύω? Θα σου πω, μα! Γιατί πιστεύω ότι πίσω από τον Τσίπρα υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι δισεκατομμυριούχοι, κάποιες οικογένειες, κάποια πρόσωπα ισχυρά, τα οποία τον στηρίζουν και τον προωθούν και έχουν καλές σχέσεις με τους συγκεκριμένους δημοσκόπους. Και τους λένε να δίνουν αυτά τα ποσοστά. Δεν γίνεται να έχει 22%, 21,5% τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτή η άποψή μου.
12: Έχω και εγώ τις επιφυλάξεις μου, να σου πω την αλήθεια.
11: Εντάξει.
12: Και γιατί? Γιατί την προηγούμενη φορά, αν θυμάσαι, σου είχα πει ότι το σωστό είναι να κοιτάμε δημοσκόπηση, από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας. Έτσι πρέπει να γίνονται οι συγκρίσεις.
11: Ναι.
12: Όμως, αν δούμε την προηγούμενη δημοσκόπηση της Real Polls, που είχε και αυτή το Τσίπρα κάπου στο 14-15 και ξαφνικά ένα μήνα μετά τον δίνει στο 21, πρέπει να βγει ο κύριος αυτός που έχει την Real Polls και να μας εξηγήσει και αυτός, να μας κάνει μια πολιτική ερμηνεία που το οφείλει αυτό το πράγμα.
11: Η Real Polls, επειδή παρακολουθώ τις δημοσκοπήσεις, ναι, πέφτει πάντα έξω. Δεν ξέρω, Άμπε Μπαμπλόν, πώς το λένε, κάπως το λένε αυτόν τον άνθρωπο. Έχει ένα περίεργο όνομα.
12: Ναι, Αλληλόμης είναι.
11: Αλληλόμης, ναι, συγγνώμη, Αλληλόμης. Ναι. Ο κύριος Αλληλόμης, λοιπόν, πρέπει να δει τι γίνεται με την εταιρεία του. Κάθε φορά αποδεδειγμένα πέφτει έξω. Άρα, εγώ σαν Γρηγόρης, το λέω στον αέρα, με κάνει μήνυση, δεν έχω πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι μη αξιόπιστη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Γιατί όταν μου δίνεις κάποια ποσοστά τα οποία στην τελική δεν βγαίνουν αληθινά, πέφτεις έξω.
5: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
13: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος.
13: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος για ραδιόφωνο.
14: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 3:30.
15: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
0: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
16: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
0: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
16: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
0: Για ατελείωτες βουτιές.
16: 6976-79-80-23.
17: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
18: Με τη μέθοδο Dallas.
17: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
18: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
17: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
18: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
17: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
18: Dallas.
17: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
18: Τηλέφωνα 2641-045-544
17: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
19: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
16: Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην Οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε. Ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε. Στην Οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631-022-683. 6908-671-725.
20: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
21: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
20: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
21: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
20: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
21: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
16: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα, στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 2645-092-741 και nidrilevkas.gr.
22: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-055-261. Άντε και καλή μας όρεξη.
20: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Μπαϊμπά 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Superdry, Plankton, D. Franklin. Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάνα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
2: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
3: Μάλιστα.
2: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
3: Μέρι.
2: Έλα.
3: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
2: Γιατί?
3: Παίρνω στον Καλυντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
2: Καλυντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
3: Καλυντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
4: Απανένι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
12: Μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό το ποσοστό.
11: Και πρέπει να πούμε κιόλας ότι δεν έχει κάνει και κάτι το ΚΚΕ και επειδή γνωρίζω και το παρελθόν του ΚΚΕ, όταν ακόμα δεν είχαν διώξει τους Ρώσους διπλωμάτες και καλώς ή κακώς το ΚΚΕ είχε σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση και με τα κομμουνιστικά κόμματα των Ρώσων, από τη στιγμή που διώξανε όλους τους Ρώσους διπλωμάτες και διέκοψε η Ευρωπαϊκή Ένωση σχέσεις με τη Ρωσία, έμειναν χωρίς χορηγούς οι κομμουνιστές.
12: Ναι.
11: Ωραία. Οπότε αυτό παίζει ένα βασικό ρόλο, γιατί χωρίς χορηγίες δεν ταΐζουμε τα παιδιά μας. Οπότε υπάρχει περίπτωση και κάποιοι να είναι δυσαρεστημένοι από αυτό που περιγράφω και να αρχίζουν να φεύγουνε. Γιατί και το ΚΚΕ τα στελέχη, μια Κανέλη, ας πούμε,
12: ναι,
11: που βγαίνει και λέει: θέλουμε πέντε σαν την Πακογιάννη με στη Βουλή. Ένας Κουτσούμπας που λέει: είμαι κομμουνιστής και γυρνάει με Q3 και Rolex. Αυτά ο κόσμος τα βλέπει.
12: Εντάξει, τώρα ότι δεν έχει λεφτά το ΚΚΕ, αδυνατό να το πιστέψω.
11: Έχει απαλού τώρα.
12: Σίγουρα έχει πάντως.
11: Καλή πατήριτσα του Μητσοτάκη.
12: Σίγουρα έχει.
11: Καλή πατήριτσα του Μητσοτάκη. Ναι, το ΚΚΕ. Ναι. Κουτσούμπας και Μητσοτάκης κάτω, αγκάζε. Φλαράκια!
12: Δεν το ξέρω αυτό τώρα που μου λέει.
11: Φλαράκια! Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Φωνή λογικής αρνούμε να πιστέψω ότι έχει 4%. Εγώ πιστεύω ότι η Αφροδίτη δεν μπαίνει καν στη Βουλή. Και στο λέω αυτό γιατί. Γιατί όλα τα στελέχη είναι πρώην Σαμαρικοί και φεύγουν και πάνε στο κόμμα που είναι να ιδρυθεί του Σαμαρά, που θα το συζητήσουμε μετά αυτό.
12: Κάτσε να γίνει άρα και μετά θα δούμε που θα πάνε. Ακόμα δεν υπάρχει.
11: Ακόμα δεν υπάρχει.
12: Δεν το μετράμε τέλος πάντων ακόμα.
11: Πιστεύεις θα γίνει ή δεν θα γίνει?
12: Νομίζω θα γίνει. Νομίζω θα γίνει. Δηλαδή δεν μπορεί τόσο πολύ να ακούμε συνέχεια, κάνει εκδηλώσεις, μαζεύει κόσμο, έχει κλείσει ψηφοδέλτια, έχει κλείσει τον έναν, έχει κλείσει τον άλλον. Θα γίνει, δεν μπορεί να μην γίνει. Έτσι δεν είναι?
11: Και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί καρεκλοκένταυροι που περιμένουν στη γωνία να πάρουν μια καρεκλίτσα που τους έχει υποσχεθεί ο Αντώνης.
12: Ναι.
11: Οπότε αυτοί όλοι για να κάθονται στα αυγά τους δεν νομίζω να μην γίνει.
12: Για να την πάρουν πρέπει να γίνει κυβέρνηση όμως, Γρηγόρη.
11: Άμα άκουγες πριν τι έλεγε εδώ πέρα, άλλος ότι θα έχει αυτοδυναμία, πιστεύεις θα έχει αυτοδυναμία, ο Σαμαράς θα βγει πρώτος. Εντάξει τώρα.
12: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Το λέμε έτσι, δεν υπάρχει καμία. Και δεν είναι πολιτικό αυτό που λέω, γιατί πριν είπα δεν θα σχολιάσω πολιτικά. Δημοσκοπικά δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
11: Δεν υπάρχει περίπτωση, βάζω στοίχημα με όποιον θέλει, όσα λεφτά θέλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει αυτοδύναμος ο Σαμαράς. Τώρα ελάτε εδώ, όποιος θέλει να βάλουμε στοίχημα. Το βάζω και θα τα χάσουν τα λεφτά.
12: Ναι.
11: Πάμε στην πλευρά ελευθερίας. Θέλω να σχολιάσω για την κυρία Κωνσταντοπούλου κάποια πράγματα. Ιδεολογικά είμαι απέναντί της. Έχω σχολιάσει πάρα πολλές φορές για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, για το πώς υποστηρίζει τους παράνομους μετανάστες, για το πώς έχει κρατήσει μια συγκεκριμένη στάση. Εγώ κεντρική θα έλεγα, γιατί είναι παράλληλα και υδραυλικός και γιατρός και καπετάνιος. Τα έχουμε δει και στα προγράμματά της. Είναι όλα. Στο κόμμα είναι μόνη της. Έχει και τον Μπιμπίλα. Αλλά θεωρώ ότι έχει ένα κοινό. Θα σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ένα κοινό. Θα την έβαζα πάνω από τη φωνή λογική σίγουρα. 3% είναι λίγο, θεωρώ. Γιατί δίνεται και 2,9% στο Βαρουφάκη. Δηλαδή, στο μυαλό σου, αντικειμενικά θέλω να μου πεις. Θεωρείς ότι ο Βαρουφάκης και ο Κωνσταντοπούλου έχουν πάνω κάτω το ίδιο κοινό, έτσι, σε ποσοστά.
12: Πάντως να σου πω κάτι.
11: Ποσοστά.
12: Πάντως να σου πω κάτι. Ο Βαρουφάκης

0: Περισσότερα μάλιστα, αλλά πιο κάτω είναι στα ποσοστά την Καρισιά.
1: Λοιπόν, μην το αφισβητεί. Μπορεί να πάει και πιο πάνω. Κοίταξε, η πλεύση ελευθερία.
0: Για ο Βόλτεμορτ, λοιπόν, πάμε.
1: Εγώ πιστεύω θα μπει ο Βαρουφάκης στη Βουλή, να ξέρει.
0: Θα μπει ο Βαρουφάκης στη Βουλή.
1: Έτσι πιστεύω, ναι.
0: Και ποιο θα μείνει απ' έξω, δηλαδή.
1: Θα έχουμε μεγάλη Βουλή.
0: Πόσα κόμματα βλέπει να μπαίνουν στη Βουλή, δηλαδή.
1: 8-9.
0: 8-9! Παναγία σώσε.
1: Θα δείξει, θα δείξει, θα δείξει. Μπορεί κάποιοι να είναι στο όριο. Η πλεύση, θα σου πω. Τώρα, αυτό που είπες για τα ΛΟΑΤΚΙ και τους μετανάστες δεν είναι μόνο πολιτικές του κόμματος της Κωνσταντοπούλου. Όλη η αριστερά για τους ΛΟΑΤΚΙ και τους μετανάστες λέει. Με συγχωρείς πολύ.
0: Αλήθεια, αναρωτιέμαι. Είναι σωστό αυτό που
1: λέει. Ναι.
0: Τι διαφορές έχουν αυτοί μεταξύ
1: τους. Καλά, συμφωνώ και εγώ. Το αναρωτιέμαι πολλές φορές και αναρωτιέμαι δηλαδή αριστερά γιατί δεν κάθεται σε ένα τραπέζι να τα βρει μεταξύ της και να ρίξουν επιτέλους αυτό το Μητσοτάκι που θέλουν να ρίξουν.
0: Ναι, δηλαδή μέρα 25 και πλεύση ελευθερίας. Τι διαφορές έχουν στα προγραμματά τους και στις απόψεις τους, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι η πλεύση ελευθερίας βασίστηκε η αντιπολίτευση που έκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο δυστύχημα των Τεμπών και είναι. Πάρα πολύ λογικό από τη στιγμή που η Καριστιανού κατεβάζει κόμμα να ξεφουσκώνουν τα ποσοστά της. Εντάξει, η πλεύση ελευθερίας πόσο πήρε στις εκλογές και μπήκε. 30%?
0: Με το ζόρι.
1: Με το ζόρι, ναι, τα πήρε όμως και μπήκε. Λοιπόν, ναι, πάλι 30% θα πάρει.
0: Ναι, αλλά
1: πολύ απλά τα πράγματα.
0: Περίμενε, γιατί τώρα συζητάμε για αυτούς. Έρχεται μετά το μέρα 25, έχουμε εδώ το Κασελάκη 2%. Ο Κασελάκης 2%, ο podcaster.
1: Ο podcaster. Εντάξει, νομίζω μετά την. Μετά το podcast με τον κύριο Γεωργιάδη, νομίζω.
0: Θα φανιστεί.
1: Θα έχει μια πτώση, ναι.
0: Τώρα δεν είναι κρίμα.
1: Από ό,τι αντιλήφθηκα, ούτε οι δικοί του εγκρίνουν ναι, πολύ αυτή την.
0: Λογικό, ξεφτυλίστηκε. Ο άνθρωπος έπεσε η μάσκα του. Λοιπόν, αλλά εδώ, με αυτά τα ποσοστά, βλέπω ότι πλεύση ελευθερίας, μέρα 25 και Βαρουφάκης έχουν μαζί αυτοί οι τρεις 7,9%. Δηλαδή δίνουμε 8% με αυτή τη δημοσκόπηση. Και αν βάλω και τη Νέα Αριστερά, πες 8,5%, γιατί είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα, 9% πες. 9% δηλαδή έχουν όλοι αυτοί εδώ πέρα οι αριστερολοάτκιδες. Όλοι μαζί έχουν ένα 9%. Απίστευτο ο κόσμος τι πάει και ψηφίζει.
1: Και λίγο είναι, να σου πω την αλήθεια.
0: Και λίγο είναι.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Για Κασελάκη, Βαρουφάκη, Κωνσταντοπούλου και Φάμελο.
1: Έχει δει την κυκλοφορία έξω.
0: Το 0,5 στο Φάμελο,
1: ναι.
0: Δεν είναι εξευθυλιστικό.
1: Άμα σκεφτείς ότι με τον Κασελάκη θα πηγαίναν καλύτερα.
0: Δηλαδή,
1: αυτό και μόνο το κάνει να είναι εξευτελιστικό.
0: 10,5% ΣΥΡΙΖΑ, Εξευτελιστικό, ξέρεις τι. Ας το Φάμελο. Ο Φάμελος είναι χλιαρός.
1: Ναι.
0: Ο Φάμελος είναι να τον στέλνουμε να μας φέρει τσιγάρα. Αλλά είναι και ο Πολάκης.
1: Είναι και ο Πολάκης. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλές πιθανότητες με τον Πολάκη.
0: Ναι, αλλά δεν έχει σίγουρα 0,5% με Πολάκη. Εγώ έτσι το βλέπω. Με Πολάκη έχει σίγουρα περισσότερο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές. Πώς το βλέπεις εσύ, γιατί εγώ για να είμαι ειλικρινής, μετά από αυτή τη συνάντηση που κάνανε, δεν ξέρω τι, σαν συνέδριο που ήταν συνεδρίαση η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάλαβα, πήραν κάποια απόφαση.
0: Δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι, νομίζω.
1: Δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι. Δηλαδή και εμείς δεν ξέρουμε αν θα πρέπει να τους μετράμε ή όχι. Γιατί αυτό το 0,5% τους κάνει κακό.
0: Κοίτα, η Νέα Αριστερά το έχει ξεκαθαρίσει, έτσι. Αυτοί παρετήθηκαν. Όλοι πάνε για να μπουν στο Τσίπρα. Μην μπήκαν ήδη και δεν το ξέρουν.
1: Ναι, ναι.
0: 0,3% δηλαδή πιστεύω ότι δεν το έχει κάνει. Νέα Αριστερά δεν υπάρχει. Γιώργο, άκουσε με. Κατά πάσα πιθανότητα στην επόμενη δημοσκόπηση δεν θα υπάρχει καν.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό.
1: Πολύ πιθανό.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως πιστεύω ότι θα υπάρχει και θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό. Έτσι μια πρόληψη. Νίκη, και αυτό πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό έχει απορροφηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, μα τώρα ο κύριος Νατσιός. Πιστεύω ότι το έχει καταλάβει και το έχει αποδεχθεί και ο ίδιος ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα πάρει το ποσοστό που θέλει. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με το Σαμαρά, γιατί αυτά τα ανεβοκατεβάσματα με τα κόμματα και τις συγχωνεύσεις εγώ δεν τα μπορώ. Θες να σου δώσω μια πρόβλεψη?
1: Ναι.
0: Θες?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το πω?
1: Να το πεις.
0: Η Λατινοπούλου θα πάει στο Σαμαρά. Πρόβλεψη είναι.
1: Η Λατινοπούλου θα πάει στο Σαμαρά. Το θεωρώ δεδομένο.
0: Το θεωρείς δεδομένο?
1: Το θεωρώ δεδομένο. Δεν γίνεται να έχουμε και Σαμαρά και Λατινοπούλου υποψήφιους. Δεν νομίζω.
0: Ναι, καλά, εννοείται αυτό. Και επίσης έχει κάποια προβλήματα και με το κόμμα δικαστικά και πάει λέγοντας.
1: Σίγουρα ο Σαμαράς θα πάρει πολλά στελέχη από τη Λατινοπούλου.
0: Θα την αφανίσει, οπότε γιατί να μην.
1: Δεν θα μπορέσει να κατέβει καν, δηλαδή. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Άρα εκεί όμως για το ακροατήριο. Εκεί είναι που θα πέσει η μάσκα.

0: Πάσχα και θα επιβεβαιωθώ όταν σας λέω ότι είναι νεοδημοκράτησα. Που σας το παίζει τώρα εσάς ακροδεξιά πατριώτησα. Δεν είναι, θα αποδειχθεί, θα επιβεβαιωθώ και για άλλη μια φορά θα κρυφτείτε στις τρύπες σας. Λοιπόν,
1: καλά, μα γιατί υπάρχει αμφιβολία ότι. Δηλαδή,
0: ναι, αμφιβάλλουν. Αμφιβάλλουν. Θεωρούν ότι δεν είναι νεοδημοκράτησα, με έχουν τρελάνει.
1: Επειδή βγαίνει και λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι αριστερός. Αυτό την κάνει αντινεοδημοκράτησα, δεν νομίζω.
0: Θες να βάλω τώρα ένα ηχητικό που λέει ότι θέλει να κλειστεί σε ένα σανσέρ με το Μητσοτάκη, γιατί. Άσε τώρα, μην το πάμε εκεί πέρα. Όχι, θα το βάλω.
1: Να το βάλεις.
0: Για βάλει τη Λατινοπούλου που λέει ότι θέλει να κλειστεί με το Μητσοτάκη σε ένα σανσέρ. Δώσ' την λίγο. Το έχουμε, δώσ' το. Γιατί δεν λέμε ποτέ ψέματα.
2: Μακάρι να το πιστεύουν και να το στηρίζουν όλοι. Ναι. Πιστεύω το. είναι καλό. μακάρι. Ειλικρινά. Θα προτιμούσε να κλειστεί σε ένα σανσέρ με τον Άδωνο Γεωργιάδη ή με τον Μητσοτάκη. Για 5 λεπτά.
3: Α, με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το μέλλον. Θα ήθελα να έχει χρόνο, γιατί ο πρόεδρος δεν έχει ποτέ χρόνο, με όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Σίγουρα θα μπορούσα να συζητήσω πράγματα τα οποία. Σίγουρα θα μιλούσαμε για την πολιτική και σίγουρα θα λέγαμε όλα αυτά τα οποία σου λέω τόσες ώρες.
2: Ειλικρινά. Θα προτιμούσε να κλειστεί ένα στο σανσέρ με τον Άδωνο Γεωργιάδη ή με τον Μητσοτάκη. Για 5 λεπτά.
3: Α, με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά.
0: Α, με τον πρόεδρο.
1: Τι και αν πάει ο Σαμαράς στη Λατινοπούλου και δεν πάει η Λατινοπούλου Σαμαρά.
0: Ο Σαμαράς, εγώ από όσο γνωρίζω τώρα, φήμες λένε εκεί πέρα έξω, δεν υιοθετώ, ότι τη ζήτησε το κόμμα και δεν του το έδωσε.
1: Mm-hmm.
0: Για να δούμε τι θα γίνει, αν και την έφτιαξε. Είδες πολλές φορές στη ζωή, Γιώργο, βοηθάμε ανθρώπους, τους φτιάχνουμε και στην τελική δεν εκτιμάνε. Ναι. Πάμε τώρα όμως λίγο στη Real Polls, γιατί θέλω λίγο να συγκρίνω.
1: Να σου πω μόνο κάτι για τον Σαμαρά.
0: Πες.
1: Στην δημοσκόπηση που κάναμε στην Αλφα Θεσσαλονίκη, ρωτήσαμε. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλή τον Αντώνη Σαμαρά. Ένα 6% λέει πολύ, ένα 8% λέει αρκετά, ένα 9% λέει λίγο και ένα 76% λέει καθόλου. Αν πούμε ότι το 6% ισχύει, okay, ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσω ένα κόμμα με επικεφαλή τον Αντώνη Σαμαρά και πάει μόνο αυτό το 6 και όχι το αρκετά ή το λίγο, δεν διαφέρει πολύ. Έκανα μια έρευνα και είδα ότι στις εκλογές του 1993 με την πολιτική άνοιξη ο Σαμαράς στην Α Θεσσαλονίκη, ξέρεις πόσο πήρε?
0: Πόσο?
1: 6,14.
0: Και πολύ του είναι.
1: Και πολύ του είναι, αλλά το 6% εδώ πέρα το είδα και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάνω κάτω μπορεί και να επιβεβαιώνει τη δημοσκόπηση.
0: Κοίτα, να πούμε λίγο μια αλήθεια.
1: Βέβαια, τότε η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 39 και το Πασόκ στο 44.
0: Να πούμε μια αλήθεια.
1: Άλλο πολιτικό σκηνικό.
0: Για μένα είναι πολιτικός προδότης ο Σαμαράς. Και ξέρουν όλοι ότι θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση με τον πατριωτικό χώρο, γιατί έφερε αντιρατσιστικούς νόμους και έκανε ό,τι έκανε. Αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα την Αφροδίτη με τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει δικτύωση, έχει στελέχη,
1: έχει.
0: Τα δικά του στελέχη φτιάξανε. Δεν έφτιαξε ένα τίποτα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα. Λοιπόν, απλά θέλω να σου πω κάτι. Στην Α Θεσσαλονίκη, επειδή το ανέφερες, να πάω να δω λίγο τα ποσοστά τώρα εκεί. 24%, 24,5% συγγνώμη, Νέα Δημοκρατία. 13,8% Ελληνική Λύση. Στην Α Θεσσαλονίκη, στο λέω εγώ, Ελληνική Λύση έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά πάμε παρακάτω. Τσίπρας 13,5%. Θες να φύγω από τον έκτο με πτώση. Στη Μακεδονία ο Τσίπρας, γράφτο, δεν παίρνει πάνω από 8%. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τώρα Ελληνική Λύση και Τσίπρας στο ίδιο ποσοστό στην Α Θεσσαλονίκης. Λάθος.
1: Ναι.
0: Ξέχνατε.
1: Έχω τις αμφιβολίες μου σε αυτό που
0: εσύ,
1: λες.
0: Βέβαια,
1: και σου το
0: είπα,
1: θα σου πω, γιατί σου είπα και στις προηγούμενες εκλογές πήρε 17.
0: Στις προηγούμενες εκλογές δεν είχε ξεπουλήσει τη Μακεδονία?
1: Όχι, πώς, τις είχε ξεπουλήσει τη Μακεδονία.
0: Α, τώρα στο 2023 εννοείς.
1: Ναι, πότε κατέβηκε ο
0: Τσίπρας? Σε αυτές τις εκλογές,
1: ναι,
0: στις προηγούμενες εκλογές.
1: Ναι.
0: Νόμιζα
1: εκλογές.
0: Πιο πριν.
1: Όχι, που έχασε.
0: Σε αυτές τις εκλογές, ναι, τώρα, ναι, στις τελευταίες εκλογές.
1: Πήρε 17. Δηλαδή τώρα που το δίνω 13 σου λέω είναι λίγο.
0: Ανύπαρκτος είναι ο Τσίπρας. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι ανύπαρκτος. Μην βλέπεις τώρα κάτι μόσχους που πάνε εκεί πέρα και τους έχουν τάξει τι τους έχουν τάξει.
1: Ναι.
0: Είναι ανύπαρκτος. Εγώ επειδή συζητάω με τον κόσμο, σου λέω ότι διακρίνω, αν πάμε να ρωτήσουμε δηλαδή 100 άτομα με μικροφωνάκι έξω στον δρόμο, φίλε, τι άποψη έχεις για τον Τσίπρα, θα σου πούνε ξεπουλήσει τη Μακεδονία. Επειδή είναι ο χώρος αυτός, εδώ είναι η τοποθεσία. Δηλαδή όταν οι περισσότεροι εδώ πέρα έχουν παππούδες Μακεδονομάχους, όταν πηγαίνεις σε πλατείες και βλέπεις μνημεία Μακεδονομάχη και έχει 100 πρόσωπα πάνω, 100 ονόματα, τους πονάει η ιστορία.
1: Τους πονάει, αλλά το υποτιμάς, Γρηγόρη. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ο άνθρωπος αυτός έλυσε το πρόβλημα με το Μακεδονικό. Σου είπα και την προηγούμενη φορά. Πολλοί λέγανε, πώς τα Σκόπια τα λέγανε μέχρι τότε, ξέρω εγώ, Μακεδονία και μετά τη συμφωνία των Προσπών τα λένε Βόρεια Μακεδονία.
0: Φύρο.
1: Ναι, μας έσωσε λένε.
0: Δημοκρατία ήταν. Φύρο. Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έχει διαφορά.
1: Ναι.
0: Οι Σλάβοι ήρθαν τον 6ο αιώνα, μην τα ξαναλέμε. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν το 350 π.Χ.
1: Συμφωνώ.
0: Πολιτικός προδότης Τσίπρας.
1: Επαυξάνω.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Ναι. Ελπίδα. 9,5 Πασόκ 7,3 το Πασόκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: ΚΚΕ, Γιώργο, τώρα Α Θεσσαλονίκη 3,8%.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Λίγο πριν τις εκλογές το ΚΚ συσπυρώνεται. Τώρα εδώ δημοσκοπικά είναι λίγο χαμηλά. Okay,
0: 3,8,
1: 3,8, ναι.
0: Και Βαρουφάκης 3%, ρε εσύ. Εδώ δηλαδή, λίγο τώρα εδώ πέρα πρόβλημα βλέπω. Ο Βαρουφάκης δεν γίνεται να έχει 0,8 διαφορά με το ΚΚΕ.
1: Τι σου είπα πριν, 600 άτομα εκδήλωση έκανε.
0: Το ΚΚΕ, η ΚΝΕ εδώ του Παύλου Μελάξη τη μαζεύει.
1: Μωρέ, ξέρω τους βλέπω στα κρασιά. Πανεπιστήμια, μην αγώνεσαι.
0: Δίνουνε τζάπα κρασιά αυτοί, γι' αυτό μαζεύονται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θεωρώ ότι εδώ δεν είναι σωστή η δημοσκόπηση, ότι δεν έχει τόσο μικρή διαφορά το ΚΚΕ από το ΜΕΡΑ25. 0,8 μόνο. Είναι η άποψή μου. Πώς το βλέπεις εσύ, το ακούω.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Σου λέω, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο δείγμα. Και ειδικά στα μεγάλα δείγματα, τα μικρά κόμματα δύσκολα τα χάνεις. Αλλά, σου ξαναλέω. Λίγο πριν τις εκλογές, αυτά τα κόμματα συσπυρώνονται. Ναι. Τώρα είναι λίγο χαλαρά στις δημοσκοπήσεις.
0: Επειδή καλά το ότι έχει βάλει όνομα ο Τσίπρας Ελλάς προς το ακροατήριο και προς εσένα το λέω φυσικά, ναι. Είναι προσβλητικό για εμένα, αλλά θεωρεί ότι είναι, πώς το ονομάζεις να δεις, ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, νομίζω, ναι, ακριβώς.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λέω εγώ τώρα, αν υπήρχε μια περίπτωση, ο Τσίπρας, το ΚΚΕ, γιατί αριστερή λέει, αν και δεν είναι αριστερή με δεξιές τσέπες, αλλά άσε τη δική μου την ιδεολογία, άστινα. Άμα δηλαδή ο Τσίπρας, το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ25, η Πλεύση Ελευθερίας και ο Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά συγχωνευτούν.
1: Πολύ δύσκολο τώρα. Αυτό είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι, όχι, θέλω να κάνω λίγο τα ποσοστά τους. Να δούμε τι ποσοστό παίρνουν όλοι αυτοί μαζί. Μπορώ να το κάνω λίγο αυτό.
1: Ναι.
0: 0,5% χρησιμοποιώ κομπιουτεράκι στον υπολογιστή. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο, γιατί δεν μπορούμε τώρα εδώ πέρα να κάνουμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν. 1,3% ο Κασελάκη, στο βάζω. 3% η Κωνσταντοπούλου. 3% Βαρουφάκη. 3,8% έχει δημοσκόπηση εδώ πέρα το ΚΚΕ. Και. Συν 13,5% ο Τσίπρας. Δηλαδή όλοι αυτοί μαζί φτάνουν ένα ποσοστό του 25,7%.
1: Άμα πάρεις και ένα 5 από τους αναποφάσεις, μπορεί να πάει και στο 30, ας πούμε, ξέρω, στο 25.
0: Ναι, αυτό που βγαίνει είναι 25,7%.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θες να με τρελάνεις πάλι στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Ναι.
0: 25,7% έχουν όλοι αυτοί οι αριστεροί. Και ο πατριωτικός χώρος, Γιώργο, μου λες εδώ πέρα τώρα ότι έχει 5,1%. Όχι πέντε, πόσο έδινε. Περίμενε, μην λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Στην Πανελλαδική θα πάω. Δώσε μου μισό λεπτό. Και ο πατριωτικός χώρος μου λες ότι έχει 7,4%. Μαζί με τη νίκη. 0,5. Τι, 8%. Η αριστερή. Θες να με τρελάνεις. Η αριστερή 25,7% όλοι μαζί. Και οι πατριώτες όλοι μαζί 8%.
1: Διαφωνούμε στο τι θεωρούμε πατριώτες, Γρηγόρη. Δεν ξέρω.
0: Οι πατριώτες.
1: Ο πατριωτικός χώρος δεν είναι μόνο αυτό. Σου είπα και την προηγούμενη φορά. Η Νέα Δημοκρατία έχει μέσα πατριώτες.
0: Ποιος, όλοι οι ψήφισαν για τους ομοφυλόφιλους. Όλοι ψήφισαν.
1: Κολλάς αυτό το πράγμα.
0: Κολλάω και σε αυτό.
1: Δες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προάλλες που ψήφισε με την ελληνική λύση η Νέα Δημοκρατία.
0: Τι ψήφισα.
1: Την send them back που βγαίναν και φώναζαν για τους πρόσφυγες.
0: Όλους πίσω.
1: Όλους πίσω, ναι. Μαζί το ψήφισαν.
0: Γιατί δεν τους στέλνουν όμως πίσω.
1: Μαζί το ψήφισαν.
0: Το ψήφισαν μαζί να φύγουν όλοι πίσω. Το ψήφισαν μαζί να φύγουν όλοι πίσω.
1: Οι ροές έχουν μειωθεί.
0: Δεν τους στέλνουν όμως πίσω.
1: Από όσο ξέρω. Έχουν μειωθεί οι ροές.
0: Στην Κρήτη τα καραβάνια φτάνουνε.
1: Πού να δεις τι γινόταν παλιότερα.
0: Και στη Ρόδο που μας ακούνε τώρα στη Ρόδο. Χαιρετίσματα στη Ρόδο. Λοιπόν, 8%. Εγώ σου θέτω την άποψή μου.
1: Ναι.
0: 8% ο πατριωτικός χώρος και 25,7% οι κομμουνιστές στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι ο πατριωτικός χώρος έχει 25% και οι κομμουνιστές να είναι το πολύ στο 15%. Άντε σου βάζω εγώ στο 16%. Εδώ δες τώρα τι γίνεται στη δημοσκόπηση. 25,7% οι κομμουνιστές και 8% ο πατριωτικός χώρος. Έχω αραίωση στα μαλλιά και σήμερα θα φύγω φαλακρός από.
1: Κάτσε, εσύ, τελικά είναι λίγο αυτό που δίνουν στους κομμουνιστές ή πολύ. Να με τρελάνεις τώρα.
0: Δίνεις πολύ στους κομμουνιστές και τίποτα στον πατριωτικό χώρο, Γιώργο. Τίποτα, δεν βγαίνει αυτό το ποσοστό. 8% να έχει ο πατριωτικός χώρος. Δεν βγαίνει, ειδικά με αυτό που γίνεται με τους πατριώτες.
1: 3,8 δεν είναι πολύ για τους κομμουνιστές. Λίγο είναι.
0: 3,8
1: για το.
0: Όλους μαζί 25,7 βγάζουμε. Δεν γίνεται με τίποτα. Με τίποτα. Και στο λέω γι' αυτό. Πάμε στη Real Polls τώρα λίγο. Γιατί...
1: Η κάλπη θα δείξει.
0: Στη Real Polls, κάτσε, περίμενε. Ναι. Η Real Polls θα μας βγάλει εδώ ότι οι κομμουνιστές είναι 50%. Περίμενε. Κάτσε εδώ να δεις τώρα τι έχει να γίνει. Η Real Polls από μόνη της έδωσε 21,4% στον Τσίπρα. Πόσο δίνει το ΚΚΕ. Λοιπόν, παιδιά, ένα λεπτό. Ναι. Πώς το λέει, αλληλαλόμη, πώς τον είπες αυτό.
1: Αλληλόμης.
0: Αλληλόμης, ακούς. Έλα, κάτσε να βάλουμε εδώ τον αλληλόμη τώρα. 21,4%. Θα τρελαθώ, παιδιά. Την έχεις τη Real Polls μπροστά σου.
1: Τη βλέπω, ναι.
0: Συν 6,4%, αν μπορείς βοήθα λίγο. Λοιπόν, συν 1,2%. Πω, πω, Παναγία, σώσε. Μέχρι στιγμής έχω βάλει μόνο ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα και είμαστε στο 29%. Περίμενε. Πλεύση ελευθερίας συν 3,1%. Άρε Παναγία μου, εδώ πέρα θα βγούμε ότι οι περισσότεροι στην Ελλάδα, παιδιά, είναι κομμουνιστές. Αυτό βγάζει τώρα εδώ πέρα.
1: Μην τα τσουβαλιάζει όλα, Γρηγόρη.
0: Περίμενε. Θα πάθω κάτι λίγο. Το 166 έχει το έτοιμο στο κινητό σου. Περίμενε. Και 0,7%. Ρε παιδιά, πόσοι.
1: Για τους δημοκράτες λες τώρα.
0: 33% χοντρά στα βάζω. Ναι. Εδώ βγάζει η Real Polls ότι οι κομμουνιστές στην Ελλάδα είναι 33%. Ο Μητσοτάκης είναι άλλο ένα 28,3%. Το πατριωτικό χώρο πώς τον δίνουνε. 5,1% την ελληνική λύση την Real Polls και την νίκη 0,9%. Άρα οι πατριώτες 6% για τη Real Polls. Έχετε κανένα πρόβλημα με τους πατριώτες? Έχετε κανένα πρόβλημα με τους πατριώτες?
1: Θεωρώ απλά ότι το άθροισμα είναι λίγο αυθαίρετο, να σου πω την αλήθεια. Δεν πιστεύω ότι έτσι είναι. Το ΚΚ δεν μπορούμε να το αρθρίζουμε μαζί με το ΕΛΑΣ ή με την πλέψη ελευθερίας από το ΜέΡΑ25. Είναι διαφορετικά πράγματα λίγο αυτά.
0: Ναι, αλλά αρθρίζουμε τους ανθρώπους που γέρνουν γενικά προς αυτό το μότο το γνωστό. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Κάποια κοινά είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτά τα κοινά, δηλαδή όλα μαζί, είναι 6% σύμφωνα με τη Real Polls.
1: Δεν έχει καθόλου τέτοιο κοινό η Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Πόσο ποσοστό είναι? Ο Κερίδης.
1: Ο Βορύδης.
0: Να αρχίσω να λέω ονόματα.
1: Ο Βερίδης. Ποιος? Ο Πλεύρης.
0: Ο Βορύδης και ο Πλεύρης τι?
1: Τι?
0: Ο Βορύδης και ο Πλεύρης ψηφίσανε. Είδες τι ψηφίσανε. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος θεωρεί πατριώτης τον Βορύδη και τον Πλεύρη. Ή το Δένδια με τις ένοπλες δυνάμεις που τα έχει γκρεμίσει όλα. Ακόμα και στρατιωτική τα λένε.
4: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των οικογένειών τους, έβαλε η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές των γενικών και επαγγελματικών λυκείων της χώρας. Ύστερα από μια απαιτητική και γεμάτη προκλήση σχολική χρονιά, οι υποψήφοι είχαν την ευκαιρία να δουν τους σκόπους και τις θυσίες των τελευταίων μηνών να αποτυπώνονται στα αποτελέσματα των εξετάσεων, κάνοντας τον πρώτο απολογισμό της προσπάθειάς τους. Στο Αγρίνιο, τα χαμόγελα ικανοποίησης ήταν πολλά για εκείνους που κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους που είχαν θέσει και να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το επόμενο καθοριστικό βήμα για τους υποψηφίους είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής που θα κρίνουν την τελική τους πορεία προς τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας. Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η ΔΕΙΑ θέτει σε λειτουργία τη νέα εφαρμογή My Smart Vial στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών της, με στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης και την άμεση επικοινωνία με τους καταναλωτές. Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν για Android και iOS συσκευές, καθώς και μέσω διαδικτύου, προσφέροντας τη δυνατότητα εύκολης και ασφαλούς διαχείρισης των παροχών ίδρυυσης από πουδήποτε και οποτεδήποτε. Συγκίνηση έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο η είδηση της δωρεάς οργάνων του εκπαιδευτικού Θανάση Φλωρόπουλου, ο οποίος μέσα από την ίστατη πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης χάρισε ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους μας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία δωρεάς ιστών και οργάνων από τον 64χρονο δότη, χάρη στη γενναία απόφαση και συνένεση της οικογένειάς του, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε 4 ασθενείς που βρίσκονταν σε λίστα αναμονής για τη μεταμόσχευση. Με ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η βουλευτής Ιταλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά θέτει το ζήτημα που έχει προκύψει με τις βεβαιώσεις οφειλών αγροτών του ΤΟΕΒ Νεοχωρίου προς την ΑΔΕ και τις συνέπειες που αυτές επιφέρουν στην καθημερινότητά τους. Όπως αναφέρει, το τελευταίο διάστημα αγρότες της περιοχής εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες, κάνοντας λόγο για βεβαιώσεις οφειλών, χωρίς προηγούμενη επαρκή ενημέρωση αλλά και χωρίς σαφή εικόνα για τη φύση και την ανάλυση των ποσών. Στο θέμα έχει παρέμβει και η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία μετά από σχετικό έλεγχο ζήτησε την ανάκληση της διαδικασίας προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει. Με την κοινοβουλευτική της παρέμβαση, η κυρία Σταρακά ζητά από συναρμόδια υπουργεία να τοποθετηθούν επί των διαπιστώσεων, να προχωρήσουν σε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και να διασφαλίσουν ότι δεν θα δημιουργούνται συνθήκες αβεβαιότητας ή αδικίας για τους αγρότες. Δύο συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών σημειώθηκαν σε Τελοκρανία και Ιόνια Οδό. Συγκεκριμένα στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Γουριώτισσας, αστυνομικοί της ΟΠ και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου συνέλαβαν ημεδαπό άντρα, καθώς σε έλεγχο στο όχημά του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1,8 γραμμάρια κάναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάναβης. Επίσης, την ίδια μέρα, σε περιοχή του Αιτωλικού, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξυγχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου προχώρησαν στη σύλληψη ακόμη ενός ημεδαπού άντρα, όταν σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10,4 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάναβης. Με μια σημαντική επετειακή εκδήλωση ετοιμάζεται να τιμήσει το 2026 τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του το ημερήσιο Γυμνάσιο Θέρμου. Στο πλαίσιο της επετείου, η σχολική κοινότητα απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε αποφύτους, εκπαιδευτικούς, φίλους του σχολείου αλλά και κατοίκους του Δήμου Θέρμου, ζητώντας τη συμβολή τους στη συγκέντρωση αρχαιακού υλικού που θα αναδείξει την ιστορική πορεία και τη συμβολή του σχολείου στην τοπική εκπαίδευση. Στο Χαλκιόπουλο Τολοκανανίας θα βρεθεί το έμπειρο ιατρικό προσωπικό των κινητών ιατρικών μονάδων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που υλοποιείται σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναγέννηση και Πρόοδος σε συνεργασία με την ΑΕΜΙΕΑΕ υπό την επιστημονική επίβλεψη της πρώτης Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Από το 2014 έως σήμερα, η ΚΙΜ έχουν πραγματοποιήσει 227 αποστολές σε νησιωτικές και υπηρετικές περιοχές της Ελλάδας, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες υγείας και χιλιάδες πολίτες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
6: Πάθος για ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Όραμα.
6: Πάθος.
8: Ράδιο Όραμα.
6: Πάθος.
8: Πάθος.
6: Ράδιο Όραμα.
7: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
9: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
10: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Νταγιάντας Ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
8: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
13: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
14: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
15: Ε, και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
16: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
14: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
16: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410-57-778.
16: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
17: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
18: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
19: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
20: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
19: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
20: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
19: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
20: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
19: Πακέτα διακοπών.
20: Κρουαζιέρες.
19: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
20: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
19: Τηλέφωνο 26410-58-314.
20: Και στο trichonidatravel.gr.
19: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Καμπίνγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Καμπίνγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
21: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
22: Στη φρουτοπία.
2: οποία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία, σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
22: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
23: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
24: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
23: Από πού την είχατε πάρει?
24: Από το γυροδικείο!
25: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
24: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
25: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
26: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
27: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
26: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
27: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
28: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
29: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
30: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
31: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
32: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
33: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
34: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
5: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
6: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
7: Α, δεν ξέρω, τα είδα.
6: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
7: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
6: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
8: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
9: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
12: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
15: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
16: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
16: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
15: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
16: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
15: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
14: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulumbasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulumbasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulumbasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
17: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
15: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
18: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
19: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ.

0: Ιού Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
3: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
2: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
3: Δηλαδή
2: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
4: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
5: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
4: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 2641027940.
4: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
6: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641046922.
7: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
6: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Μηχανοκίνητη πορεία από τα παλιά σφαγεία έως την πλατεία Δημοκρατίας πραγματοποίησαν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι της Ετωλοκανανίας μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοκανανίας. Οι συμμετέχοντες, στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του πρωτογενούς τομέα, πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, στέλνοντας το μήνυμα ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν παραμένουν άλυτα και ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης. Στο Αγρίνιο βρέθηκε στέλεχος της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα, Παναγιώτης Κουρλέτης, στο πλαίσιο περιοδίας του κόμματος στην Ετωλοκανανία με συναντήσεις με φορείς και πολίτες της περιοχής. Συνοδευόμενος από το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Λεωνίδα Καρύγιανη, πραγματοποίησε επαφές σε Μεσολόγγι, Βόνιτσα και Αγρίνιο με στόχο το διάλογο για τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, ο κύριος Κουρλέτης έδωσε το παρόν στην κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοκανανίας στην πλατεία Δημοκρατίας, εκφράζοντας τη στήριξή του στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που συμμετείχαν στη μηχανοκίνητη πορεία και τις διεκδικήσεις του πρωτογενούς τομέα. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από το βήμα της Βουλής η βουλευτής Ετωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, κατά τη συζήτηση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κυρία Σταρακά, επικαλούμενη τη 13η της εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση ως πρώην αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκανανίας και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Αγρινίου, υπογράμμισε ότι γνωρίζει από πρώτο χέρι τις ανάγκες και τις προκλήσεις της διοίκησης σε ένα μεγάλο και απαιτητικό νομό, όπως η Ετωλοκανανία. Με τον Κωνσταντίνο Ζώη αναμένεται να πορευτεί και στη νέα θητεία του το Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, επιλέγοντας τη λύση της θεσμικής συνέχειας σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Δημοτική Αρχή. Η εκλογή του νέου Προεδρείου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 1 Ιουλίου με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για σημαντικές αλλαγές στα πρόσωπα της Δημοτικής Επιτροπής. Θα προηγηθεί την 3η 30 Ιουνίου η συνεδρίαση για τον απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής, αναδιεύθυνση και τομέα δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πιθανό ανασχηματισμό του σχήματος των αντιδημάρχων, με τα σενάρια για αλλαγές και νέες επιλογές να βρίσκονται ήδη στο προσκήνιο. Σημαντικό βήμα για τον εξυγχρονισμό της δακοκτονίας και της προστασίας της ελαιοπαραγωγής στη Δυτική Ελλάδα αποτελεί η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Έλγο Δήμητρα, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2026. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας και ο πρόεδρος του Έλγο Δήμητρα, καθηγητής Σπυρίδων Μάμαλης, παρουσία στελεχών των δύο φορέων και εκπροσώπων του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη σύλληψη 28χρονου που προκάλεσε αναστάτωση το πρωί της Παρασκευής στο Αγρίνιο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το περιστατικό με την είσοδό του σε κατάστημα κρατώντας μαχαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 10, όταν ο άντρας φέρεται να εισήλθε στο κατάστημα και να απείλησε εργαζόμενο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
3: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
4: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
4: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
5: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
7: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
8: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
9: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το Θεμελί μόνο θες.
10: Ψητοπολείο Θεμελής.
9: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
9: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
10: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
9: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
9: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
13: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
12: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
12: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
13: στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
14: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
15: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
16: Κεραμιδάκι Greek Restaurant, Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 26450-92-417 6986-86-38-65.
17: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
18: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
17: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
18: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
17: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
18: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
17: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
15: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
19: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
15: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
19: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
15: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
19: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
15: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
19: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
15: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
19: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
15: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
19: Πώς κοιμήθηκες χθες?
20: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
19: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
19: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
21: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631 0 555 76 και 6972 21 24 43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.

0: ήταν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα με παιχνίδια, με τραγούδια όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά, κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
0: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσούλα. Τσόνε με χειροποίητη ζύμη, ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα μία! Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
3: Μάμα μία! Η συνταγή της επιτυχίας.
4: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
5: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
7: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα. Εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
8: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
9: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
8: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
9: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
8: Για ατελείωτες βουτιές.
9: 6976-79-80-23. Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 2-31-425 hippocampuslevkada@gmail.com.
10: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
11: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
12: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
13: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
14: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 371717.
15: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπατάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
16: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
18: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει Wi-Fi η παραλία. Έχει εμάς.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Μηχανοκίνητη πορεία από τα παλιά σφαγεία έως την πλατεία Δημοκρατίας πραγματοποίησαν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι της Ετωλοκανανίας μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοκανανίας. Οι συμμετέχοντες, στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του πρωτογενούς τομέα, πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, στέλνοντας το μήνυμα ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν παραμένουν άλυτα και ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης. Στο Αγρίνιο βρέθηκε στέλεχος της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα, Παναγιώτης Κουρλέτης, στο πλαίσιο περιοδίας του κόμματος στην Ετωλοκανανία με συναντήσεις με φορείς και πολίτες της περιοχής. Συνοδευόμενος από το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Λεωνίδα Καρίγιανη, πραγματοποίησε επαφές σε Μεσολόγγι, Βόνιτσα και Αγρίνιο με στόχο το διάλογο για τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, ο κύριος Κουρλέτης έδωσε το παρόν στην κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοκανανίας στην πλατεία Δημοκρατίας, εκφράζοντας τη στήριξή του στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που συμμετείχαν στη μηχανοκίνητη πορεία και τις διεκδικήσεις του πρωτογενούς τομέα. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από το Βήμα της Βουλής η βουλευτής Ετωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, κατά τη συζήτηση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κυρία Σταρακά, επικαλούμενη τη 13η της εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση ως πρώην αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκανανίας και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Αγρινίου, υπογράμμισε ότι γνωρίζει από πρώτο χέρι τις ανάγκες και τις προκλήσεις της διοίκησης σε ένα μεγάλο και απαιτητικό νομό όπως η Ετωλοκανανία. Με τον Κωνσταντίνο Ζώη αναμένεται να πορευτεί και στη νέα θητεία του το Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, επιλέγοντας τη λύση της θεσμικής συνέχειας σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Δημοτική Αρχή. Η εκλογή του νέου Προεδρείου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 1 Ιουλίου με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για σημαντικές αλλαγές στα πρόσωπα της Δημοτικής Επιτροπής. Θα προηγηθεί την 3η 30 Ιουνίου η συνεδρίαση για τον απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής, αναδιεύθυνση και τομέα δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πιθανό ανασχηματισμό του σχήματος των αντιδημάρχων, με τα σενάρια για αλλαγές και νέες επιλογές να βρίσκονται ήδη στο προσκήνιο. Σημαντικό βήμα για τον εξυγχρονισμό της δακοκτονίας και της προστασίας της ελαιοπαραγωγής στη Δυτική Ελλάδα αποτελεί η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Έλγο Δήμητρα, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2026. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας και ο πρόεδρος του Έλγο Δήμητρα, καθηγητής Σπυρίδων Μάμαλης, παρουσία στελεχών των δύο φορέων και εκπροσώπων του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη σύλληψη 28χρονου που προκάλεσε αναστάτωση το πρωί της Παρασκευής στο Αγρίνιο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το περιστατικό με την είσοδό του σε κατάστημα κρατώντας μαχαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 10, όταν ο άντρας φέρεται να εισήλθε στο κατάστημα και να απείλησε εργαζόμενο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Sport Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
6: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
7: Μάλιστα.
6: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
7: Μέρι.
6: Έλα.
7: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
6: Γιατί?
7: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
8: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
7: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών.
11: Κρουαζιέρες.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-58314.
11: Και στο trichonidatravel.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Sport. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
12: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
13: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
14: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 2310-7276-060.
15: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
7: Μήπως να πετάμε τότε.
15: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
16: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
17: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
18: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
17: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
18: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
17: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
18: Καθαριστήρια So Clean.
17: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
18: και πλατεία 3 Φανάρια.
17: Και στο www.soclean.gr.
16: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
19: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
20: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
21: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
22: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
23: Το Double Espresso Café.
22: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
23: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
22: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
23: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
22: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
23: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
22: Double Espresso Café.
23: Διπλή απόλαυση.
24: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
5: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
6: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
7: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
8: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
5: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
9: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
10: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βίρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Silias.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
0: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Νταγιάντα Ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
0: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
0: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
0: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
13: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης, με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766. 6945 990 326.
14: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
13: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
13: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi η παραλία. Έχει εμάς.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Μηχανοκίνητη πορεία από τα παλιά σφαγεία έως την πλατεία Δημοκρατίας πραγματοποίησαν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι της Ετωλοκαρνανίας μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοκαρνανίας. Οι συμμετέχοντες, στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του πρωτογενούς τομέα, πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, στέλνοντας το μήνυμα ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν παραμένουν άλυτα και ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης. Στο Αγρίνιο βρέθηκε στέλεχος της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα, Παναγιώτης Κουρλέτης, στο πλαίσιο περιοδίας του κόμματος στην Ετωλοκαρνανία με συναντήσεις με φορείς και πολίτες της περιοχής. Συνοδευόμενος από το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Λεωνίδα Καρίγιανη, πραγματοποίησε επαφές σε Μεσολόγγι, Βόνιτσα και Αγρίνιο με στόχο το διάλογο για τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, ο κύριος Κουρλέτης έδωσε το παρόν στην κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοκαρνανίας στην πλατεία Δημοκρατίας, εκφράζοντας τη στήριξή του στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που συμμετείχαν στη μηχανοκίνητη πορεία και τις διεκδικήσεις του πρωτογενούς τομέα. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από το βήμα της Βουλής η βουλευτής Ετωλοκαρνανίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά κατά τη συζήτηση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κυρία Σταρακά, επικαλούμενη τη 13η της εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση ως πρώην αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκαρνανίας και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Αγρινίου, υπογράμμισε ότι γνωρίζει από πρώτο χέρι τις ανάγκες και τις προκλήσεις της διοίκησης σε ένα μεγάλο και απαιτητικό νομό όπως η Ετωλοκαρνανία. Με τον Κωνσταντίνο Ζώη αναμένεται να πορευτεί και στη νέα θητεία του το Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, επιλέγοντας τη λύση της θεσμικής συνέχειας σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Δημοτική Αρχή. Η εκλογή του νέου Προεδρείου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 1 Ιουλίου με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για σημαντικές αλλαγές στα πρόσωπα της Δημοτικής Επιτροπής. Θα προηγηθεί την 3η 30 Ιουνίου η συνεδρίαση για τον απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής, αναδιεύθυνση και τομέα δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πιθανό ανασχηματισμό του σχήματος των αντιδημάρχων, με τα σενάρια για αλλαγές και νέες επιλογές να βρίσκονται ήδη στο προσκήνιο. Σημαντικό βήμα για τον εξυγχρονισμό της δακοκτονίας και της προστασίας της ελαιοπαραγωγής στη Δυτική Ελλάδα αποτελεί η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Έλγο Δήμητρα που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2026. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας και ο πρόεδρος του Έλγο Δήμητρα, καθηγητής Σπυρίδων Μάμαλης, παρουσία στελεχών των δύο φορέων και εκπροσώπων του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη σύλληψη 28χρονου που προκάλεσε αναστάτωση το πρωί της Παρασκευής στο Αγρίνιο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το περιστατικό με την είσοδό του σε κατάστημα κρατώντας μαχαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 10, όταν ο άντρας φέρεται να εισήλθε στο κατάστημα και να απείλησε εργαζόμενο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
0: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
0: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
5: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
5: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Για ατελείωτες βουτιές.
5: 6976-79-80-23.
6: Απανέμι Beach Coffee Bar. σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην Ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Πού είναι τα κουλουράκια?
8: Α, μου τα κουλουράκια είδα.
7: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
8: Κοίτα ποιος μιλάει.
7: Γιατί?
8: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
7: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
9: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
10: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
11: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
12: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
11: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
12: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
13: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
12: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
14: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
15: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
15: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
16: Άστε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
17: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες σε όλα.
18: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
19: Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683. 6908-671-725.
20: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
21: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
22: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο φάσμα pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
23: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
24: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Σερέτης, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
5: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
6: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
6: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
5: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
7: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
8: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
10: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350 91 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com. 2641-0-51-544 6944-545-743 Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
15: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
14: Από πού την είχατε πάρει?
15: Από το γυροδικείο!
16: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
15: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
16: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
17: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
18: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
17: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
18: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
19: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
20: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
21: Καμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα. Ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Καμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
2: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
1: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
3: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
1: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι.

0: Κώστας.
1: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες. Ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
0: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
2: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο. Ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
2: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

0: Έφυγε.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: σας πω. Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Μηχανοκίνητη πορεία από τα παλιά σφαγεία έως την πλατεία Δημοκρατίας πραγματοποίησαν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι της Ετωλοκαρνανίας μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοκαρνανίας. Οι συμμετέχοντες, στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του πρωτογενούς τομέα, πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, στέλνοντας το μήνυμα ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν παραμένουν άλυτα και ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης. Στο Αγρίνιο βρέθηκε στέλεχος της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα, Παναγιώτης Κουρλέτης, στο πλαίσιο περιοδίας του κόμματος στην Ετωλοκαρνανία με συναντήσεις με φορείς και πολίτες της περιοχής. Συνοδευόμενος από το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Λεωνίδα Καρίγιανη, πραγματοποίησε επαφές σε Μεσολόγγι, Βόνιτσα και Αγρίνιο με στόχο το διάλογο για τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, ο κύριος Κουρλέτης έδωσε το παρόν στην κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοκαρνανίας στην πλατεία Δημοκρατίας, εκφράζοντας τη στήριξή του στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που συμμετείχαν στη μηχανοκίνητη πορεία και τις διεκδικήσεις του πρωτογενούς τομέα. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από το βήμα της Βουλής η βουλευτής Ετωλοκαρνανίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά κατά τη συζήτηση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κυρία Σταρακά, επικαλούμενη τη 13η της εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση ως πρώην αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκαρνανίας και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Αγρινίου, υπογράμμισε ότι γνωρίζει από πρώτο χέρι τις ανάγκες και τις προκλήσεις της διοίκησης σε ένα μεγάλο και απαιτητικό νομό όπως η Ετωλοκαρνανία. Με τον Κωνσταντίνο Ζώη αναμένεται να πορευτεί και στη νέα θητεία του το Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, επιλέγοντας τη λύση της θεσμικής συνέχειας σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Δημοτική Αρχή. Η εκλογή του νέου Προεδρείου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 1 Ιουλίου με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για σημαντικές αλλαγές στα πρόσωπα της Δημοτικής Επιτροπής. Θα προηγηθεί την 3η 30 Ιουνίου η συνεδρίαση για τον απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής, αναδιεύθυνση και τομέα δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πιθανό ανασχηματισμό του σχήματος των αντιδημάρχων, με τα σενάρια για αλλαγές και νέες επιλογές να βρίσκονται ήδη στο προσκήνιο. Σημαντικό βήμα για τον εξυγχρονισμό της δακοκτονίας και της προστασίας της ελαιοπαραγωγής στη Δυτική Ελλάδα αποτελεί η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Έλγο Δήμητρα, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2026. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας και ο πρόεδρος του Έλγο Δήμητρα, καθηγητής Σπυρίδων Μάμαλης, παρουσία στελεχών των δύο φορέων και εκπροσώπων του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη σύλληψη 28χρονου που προκάλεσε αναστάτωση το πρωί της Παρασκευής στο Αγρίνιο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το περιστατικό με την είσοδό του σε κατάστημα κρατώντας μαχαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 10, όταν ο άντρας φέρεται να εισήλθει στο κατάστημα και να απείλησε εργαζόμενο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας Ηρακλήτου 22 Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
4: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
6: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
7: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
10: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
11: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
12: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ σνακ και catering. Matzas Equipment.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matzas Equipment.
12: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matzas Equipment.
13: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
12: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
13: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
14: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
15: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
16: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
15: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
16: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
17: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
18: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
17: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
18: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
17: Και είσοδος υπέροχη.
18: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
17: Και το μπάρμπεκιου.
18: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
19: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
18: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
19: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 26410 27 940.
20: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
21: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
22: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
20: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
22: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
20: Τηλέφωνο 26410 57 778.
22: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
23: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
24: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάνα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
3: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
4: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαρά.
5: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
6: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
7: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
8: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
9: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
8: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
9: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
8: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
9: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
8: Στο Σώτο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
8: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
9: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
8: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι.
3: 2641 10 19 81.
10: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
11: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
10: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
11: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
10: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
12: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 2641 050 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
13: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
14: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος εκθεσής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641 032 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
15: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641 059 624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
16: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 0043.
17: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
18: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
17: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
19: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 022 122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
17: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
19: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
17: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
20: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
21: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
20: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
21: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
20: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
22: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά-πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641 055 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
23: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές.
0: σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Μηχανοκίνητη πορεία από τα παλιά σφαγεία έως την πλατεία Δημοκρατίας πραγματοποίησαν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι της Ετωλοκανανίας μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοκανανίας. Οι συμμετέχοντες, στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του πρωτογενούς τομέα, πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, στέλνοντας το μήνυμα ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν παραμένουν άλυτα και ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης. Στο Αγρίνιο βρέθηκε στέλεχος της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα, Παναγιώτης Κουρλέτης, στο πλαίσιο περιοδίας του κόμματος στην Ετωλοκανανία με συναντήσεις με φορείς και πολίτες της περιοχής. Συνοδευόμενος από το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Λεωνίδα Καρίγιανη, πραγματοποίησε επαφές σε Μεσολόγγι, Βόνιτσα και Αγρίνιο με στόχο το διάλογο για τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, ο κύριος Κουρλέτης έδωσε το παρόν στην κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοκανανίας στην πλατεία Δημοκρατίας, εκφράζοντας τη στήριξή του στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που συμμετείχαν στη μηχανοκίνητη πορεία και τις διεκδικήσεις του πρωτογενού τομέα. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από το βήμα της Βουλής η βουλευτής Ετωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, κατά τη συζήτηση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κυρία Σταρακά, επικαλούμενη τη 13η της εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση ως πρώην αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκανανίας και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Αγρινίου, υπογράμμισε ότι γνωρίζει από πρώτο χέρι τις ανάγκες και τις προκλήσεις της διοίκησης σε ένα μεγάλο και απαιτητικό νομό όπως η Ετωλοκανανία. Με τον Κωνσταντίνο Ζώη αναμένεται να πορευτεί και στη νέα θητεία του το Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, επιλέγοντας τη λύση της θεσμικής συνέχειας σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Δημοτική Αρχή. Η εκλογή του νέου Προεδρείου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 1 Ιουλίου με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για σημαντικές αλλαγές στα πρόσωπα της Δημοτικής Επιτροπής. Θα προηγηθεί την 3η 30 Ιουνίου η συνεδρίαση για τον απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής, αναδιεύθυνση και τομέα δράσης. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πιθανό ανασχηματισμό του σχήματος των αντιδημάρχων, με τα σενάρια για αλλαγές και νέες επιλογές να βρίσκονται ήδη στο προσκήνιο. Σημαντικό βήμα για τον εξυγχρονισμό της δακοκτονίας και της προστασίας της ελαιοπαραγωγής στη Δυτική Ελλάδα αποτελεί η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Έλγο Δήμητρα, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2026. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας και ο πρόεδρος του Έλγο Δήμητρα, καθηγητής Σπυρίδων Μάμαλης, παρουσία στελεχών των δύο φορέων και εκπροσώπων του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη σύλληψη 28χρονου που προκάλεσε αναστάτωση το πρωί της Παρασκευής στο Αγρίνιο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το περιστατικό με την είσοδό του σε κατάστημα κρατώντας μαχαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 10, όταν ο άντρας φέρεται να εισήλθε στο κατάστημα και να απείλησε εργαζόμενο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
4: Μάλιστα.
3: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
4: Μέρι.
3: Έλα.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
3: Γιατί?
4: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
5: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
4: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
6: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
7: Θα πας στο Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
0: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες. Παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών.
10: Κρουαζιέρες.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-58-314.
10: Και στο trichonidatravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
12: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμα Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 26450-92-417-6986-86-3865.
13: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
14: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
13: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
14: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
13: Για ατελείωτες βουτιές.
14: 6976 79 80 23.
15: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
16: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
17: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
18: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
17: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
19: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
20: Μήπως να πετάμε τότε.
19: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
21: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
22: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
23: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
22: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
23: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
22: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
23: Καθαριστήρια So Clean.
22: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
23: και Πλατεία 3 Φανάρια.
22: Και στο www.showclean.gr.
21: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
24: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
25: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
26: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 2510-2526.
1: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
6: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
7: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
8: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
9: Το Double Espresso Café.
8: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
9: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
8: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
9: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
8: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
9: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
8: Double Espresso Café.
9: Διπλή απόλαυση.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγριμίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED. Όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
1: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
13: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
14: Με τη μέθοδο Dallas.
13: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
14: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
13: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
14: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
13: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
14: Dallas.
13: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
14: Τηλέφωνα 2641045544
13: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
15: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697-255-8787.
16: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμα μία.
17: Πιτσαρία μαμα μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641044555.
18: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
19: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
20: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
21: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Μέγανολ Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
0: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
3: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
22: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04-218. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
2: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
4: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
5: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
6: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
7: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
6: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
6: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
7: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
8: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
9: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
10: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
9: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
10: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
9: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
10: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
1: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641 14 1364 alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
11: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
12: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
11: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
13: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
11: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
13: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
11: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
14: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
15: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
16: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
17: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
18: Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη Λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες, κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683. 6908-671-725.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
20: Ραδιόραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
4: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα papaki@gmail.com.
5: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
6: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
7: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
6: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
7: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
6: Για ατελείωτες βουτιές.
7: 6976 79 80 23.
8: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
9: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243 Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
12: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
11: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
12: Δηλαδή
11: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
13: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
14: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
13: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410-27940.
13: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
15: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
18: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
18: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
19: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
20: Καμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ, Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51212.
21: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
22: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
21: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
22: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
21: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
22: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
21: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
22: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
21: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
22: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών.
2: Κρουαζιέρες.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58-314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα. Γαλακτοκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Γαλακτοκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπι 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
4: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
6: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
7: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
8: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή,
10: ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
11: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
12: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
13: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαρά.
14: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
15: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
14: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
15: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
14: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
15: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
14: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
15: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
14: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
15: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
14: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
16: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά. Αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
17: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
4: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
5: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
6: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
7: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
8: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπι 4.
9: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
10: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
9: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
11: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
9: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
11: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
9: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
12: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
13: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
14: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
15: Ψητοπολείο θεμελής.
14: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
15: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
14: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
15: Ψητονοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
16: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
17: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
16: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
17: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
16: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
17: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
16: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
17: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
16: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
17: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
18: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
19: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
20: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
5: Ράδιο Όραμα 101,7.
20: αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
1: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
0: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
3: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
4: Με τη μέθοδο Dallas.
3: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
4: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
3: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
4: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
3: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
4: Dallas.
3: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
4: Τηλέφωνα 2641045544
3: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255878787.
6: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
9: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
10: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη baseball και αναρρίχηση.
11: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
12: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
10: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
12: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410 57 778.
12: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766. 6945 990 326.
17: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 371717.
18: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
19: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
20: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
1: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
21: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναρρητική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22990 και 6942472720.
2: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
3: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάννα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
4: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιό όραμα είναι μία.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

τραγουδάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Στη μαμά την Αντριάννα. Δύο πόρτες έχει η ζωή. Να σε καλά, Μανούλα. Πάμε.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
2: Ραδιόραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.